Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

είσαι έτοιμα. Γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

κρύψα στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσε.

0: χρειάζομαι. Σε χρειάζομαι.
1: Νησί 939.
2: Για σένα είναι απλά Παρασκευή. Για μένα είναι μια καταστροφή. Για σένα είναι απλώς ένα Σαββάτο.

τα χρόνια δίπλα σου χαμένα κι ούτε που με σκέφτηκε στιγμή. Και τα όνειρά μου σπίτια γκρεμισμένα σούσα σε μια άγονη γραμμή.

έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
1: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φώκας Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Είναι οι ειδήσει σε τίτλους από το ρυθμό 949.
2: Βούλιαξε η συνεργασία του Δημήτρη Ουγγαρέζου με το ραδιόφωνο. Βασικά, βούλιαξε το ραδιόφωνο.
3: Αυτά λες μόνο Νικόλα μου, τα άλλα τα άμα θες. Να βαγίζανε και οι μάπες. Άχρηστη Ουγγαρέζα.
4: Story time, πως έπιασε πάτο ο Βασίλης ο Φορτούνης. Καθίστε να σας τα πω. Αφού λοιπόν έφαγε πόρτα από το πρωινό του Φέτα και του Κάμψη FM, το χιλοπίτιασε ο Radio Delay και το διώξανε και από τον δρόμο.
3: Μωρή, έμεινε στον δρόμο από τον δρόμο. Πώς το κατάφερε έτσι η Φορτούνα?
4: Θα βουλιάξει και το ρυθμό.
3: Ποιο ρυθμό, μωρή, στον Ολυμπιακό δεν παίζει ο Φορτούνης.
5: Περνάμε τώρα σε ένα σοβαρό θέμα, καθώς πάτο έπιασε ο θεατρικός μονόλογος της Αθηνάς Αφαλίδου ένα σκύλος που τον έλεγαν Λουλού στο θέατρο Κατάμπρα. Έκλεισε και το θέατρο, γιατί όταν τη ρωτούσαν που παίζει, δεν μπορούσε να το πει.
3: Άρα χάσαμε και την επίδαυρο.
6: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
7: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
8: Ο καπετάνιος.
9: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
8: Βάζ!

0: στο ρυθμό 949.
1: Ξυπνάμε και φουλιάζουμε.
2: Και αφήστε τους άλλους
3: να επιπλέουν.
4: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
0: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
2: Τσούκου τσούκου, ήμουν ανάμεσα στο τσούκου τσούκου και στο κούτσα κούτσα. Και επέλεξα το τσούκου τσούκου.
5: Τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου.
2: Για μεγαλύτερη ασφάλεια. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ή πήγα να πω ότι σιγά σιγά, να την βδομαδίτσα, να την Πέμπτη. Με τα ψέματα, με τα αυτά και με τα έτσι και με τα αλλιώς. Και με τα γέλια μας και με τις χαρές μας. Με τις διαμάχες μας, θα πούμε τις
5: κόντρες μας.
2: Τις κόντρες μας, πάμε κόντρα στον καιρό. Εμείς δεν πάμε κόντρα στον καιρό, εμείς θέλουμε και τους δύο.
6: Έτσι.
2: Γιατί τα τραγούδια τους μας έχουν συντροφεύσει πραγματικά ό,τι έχουμε σε ό,τι έχουμε ζήσει.
6: Και γι' αυτό θα το στηρίξουμε σήμερα το ντουέτο, να ξέρετε.
2: Θα το στηρίξουμε, θα δείτε. Σας έχουμε ετοιμάσει πολλά. Είναι η εκπομπή που δύο πράγματα, δύο τα βασικά χαρακτηριστικά της. Τα μόνα που είναι πραγματικά αξιοπρεπή, γιατί κατά τα άλλα είμαστε ναυάγια. Το πρώτο είναι ότι την ετοιμάζουμε και γουστάρω πολύ, που σας έχουμε ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία πράγματα και για το ΙΕΚ ναυαγή και για τον καιρό και για την κίνηση και για τις, ακόμη και το θέμα ημέρας. Και μπαίνετε και εσείς στο τρυπάκι να μας προτείνετε. Και το δεύτερο και πιο απλό είναι ότι μου αρέσει που είμαστε πάντα στην ώρα μας. Δεν το έχω συνηθίσει εγώ αυτό στα 19 χρόνια.
5: Ούτε μία χρονιά.
2: Ούτε μία. Ξέρεις πώς το λειτουργώ. Εμείς το πουλάγαμε κιόλας. Δηλαδή ήταν κάτι πήγαινε στραβά αν ήμασταν στην ώρα μας. Μιλάμε για μισάωρο και πάνω.
6: Α, μισάωρο.
5: Ωραία πράγματα.
2: Ωραία πράγματα.
5: Μήπως να το ξεκινήσουμε σιγά
2: σιγά. Άμα έχεις τους αδένες, ξεκινάμε.
5: Αμέ, αμέ.
2: Όχι για μένα, καταλαβαίνεις. 6937-949-949 στο Viber. Καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι 5η, 8 Οκτώβρη. Και ξέρετε ότι τώρα που πάω Οκτώβρης. Είναι ο 10ος μήνας του έτους.
5: Ναι.
2: Γιατί λέμε Οκτώβρης όμως είναι 8.
5: Οκτώβρης.
2: Ναι.
6: Α,
5: γιατί
6: καλά,
5: έτσι πάει.
6: Λέει.
2: Καταλαβαίνεις.
5: Δεν πάει, δεν πάει αριθμητικά.
2: Δεν πάει αριθμητικά, πήγαινε.
6: Σέπτα δεν είναι το 7 ως
2: τέλος.
5: Ναι. Όντως είναι εσύ.
2: Ξέρετε γιατί παλιά οι μήνες ήταν 10.
5: Okay.
2: Μετά προσθέθηκε ο Γενάρης και ο Φεβρουάριος. Ο Ιανουάριος με ο Ιαννός που κοιτάει και από τη μία πλευρά που τελειώνει ο χρόνος και από την άλλη που ξεκινάει ο επόμενος.
6: Ναι, ναι.
2: Τέλος πάντων, τώρα άχρηστες τις γνώσεις που βρίσκονται στο κεφάλι μου. Να σας πω ότι γιορτάζει η Πελαγία και ο Πελάγιος.
6: Χρόνια πολλά.
2: Πελαγία η ηρωίδα στο μαντολίνο του Λοχαγού Χορέλη.
5: Βεβαίως.
2: Και από γεννήσεις τώρα, έτσι για να το ξεκινάμε σιγά σιγά, είναι σαν σήμερα γεννήθηκε παιδιά η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Η Επίτροπος, η Ευρωπαϊκή Επίτροπος και ο Ματ Ντέιμον, να ξέρετε. Βέβαια. Σήμερα τελείωσε ο Μάρκο Ρούμπιο την Κανά.
6: Μπράβο.
2: Πάνε και οι ρυθμίσεις, θα ηρεμήσουμε. Θέλω να το πω αυτό και θα το ξαναπώ μετά για να γλύψω. Αλλά είναι πραγματικά κάτι για το οποίο είμαστε υπερήφανοι. Τρεις εφοπλιστές, γιατί έχω αυτά τα παραπολιτικό γευματικά. Γιατί γεύμα κάνανε χθες.
6: Ναι.
2: Παρέθεσε ο Πρωθυπουργός τον Μάρκο Ρούμπιο. Είπαμε Μάρκο Ρούμπιο, Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής και Σύμβουλος Ασφαλείας.
5: Και νούμερο 3 στην Αμερική.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, τρεις εφοπλιστές μόνο παρίστανται στο γεύμα.
6: Ποιοι ήταν?
5: Αλήθεια.
6: Τους ξέρεις ποιοι ήταν?
2: Τσάκος,
6: ναι.
2: Αγγελικούση, Κυριακού.
5: Και για ποιο λόγο?
2: Γεια σας πρόεδρε, καλημέρα. Πολύ
6: ωραία.
2: Και για ποιο λόγο? Παρίστανται καλεσμένοι. Οι μόνοι καλεσμένοι φοβλιστές ήταν αυτοί, κανένας άλλος. Τι να κάνουμε τώρα που είμαστε στην τριάδα?
6: Τι να κάνουμε τώρα που
2: είμαστε στην τριάδα? Ένα τραγούδι. Λογαριασμό. Και είπαμε στο τέλος. Φέρε και το λογαριασμό δικός μας. Κατερίνα Λιού. Δεν κινδυνεύει η θέση μου.

0: μαζί.
1: Εχθές ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο γεύμα που παρέθεσε ο Πρωθυπουργός προς τιμήν του Μάρκο Ρούμπιο.
0: Νομίζω όχι, δεν ήταν.
1: Κωνσταντίνε, λείπεις.
0: Λοιπόν, γιατί?
1: 6-9-37-9-49-949 στο Viber. Πριν περάσω στα Mayday News ή να περάσω κατευθείαν να το σφάξουμε.
0: Αμέσως.
2: Δώσ' το.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Είναι τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια. Και άλλα 500 και άλλο 1 εκατομμύριο προσέθεσαν στις διεκδικήσεις τους Καρβέλας και Βύση. Σαν τη δικά τους ίντουσε.
0: Τι κόντρα να έχω με το Δένδια. Εκείνος πολιτεύεται στην Νότια Αθήνα, εγώ στη Βόρεια, δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο ένας είναι κρυός, ο άλλος λέων. Επιπλέον δεν έχουμε το ίδιο αγαπημένο χρώμα.
1: Μόνος έχει μαλλιά ο ζωή.
3: Λευτεριά στις μπούκλες φωνάζει το νέο look του Άρη Σπηλιωτόπουλου. Ο πρώην υπουργός ξεχωρίζει τόσο για το hairstyle του στις τηλεοπτικές του εμφανίσεις που έπεισε ακόμα και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να σταματήσει την κερατίνη. Περιμένουμε από εβδομάδα τα αποτελέσματα.
0: Δημήτρη, γεγονός. Κανένας εξοδικαστικός συμβιβασμός με τον Νίκο Καρβέλα, ξεκαθάρισε ο δικηγόρος της Άννας Βύση. Αν χρειαστεί, θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Και μετά στον φίλο.
1: 404 έπαθε η Σύση Χριστίδου μετά από τοποθέτηση του Ανδρέα Μικρούτσκου. Σκεφτείτε αν τον είχε και παράθυρο. Ήταν τα Mayday News και σήμερα από τα πρωινά ναυάγια. Περισσότερα αύριο τέτοια ώρα πάλι. Είναι πολλά τα θέματα. Να πιάσουμε το φλέγον.
2: Πιο πολλά.
1: Εντάξει, ο Βύση Καρβέλας. Τα νεότερα είναι, σου λέει ότι ενημέρωσε τους μουσικούς της, αν και επιμένει ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο δικηγόρος της Άννας και της οικογένειας Κούστα, της εταιρείας παραγωγής, γι' αυτό το αναφέρουμε, ότι...
0: Δεν ισχύει.
1: Ότι δεν ισχύει και ότι η συνεργασία που έχει προγραμματιστεί 27-28 θα γίνει.
0: Ωραία.
1: Επίσης άκουσα κάτι παπαριές εχθές. Να του πω ότι τους ακούω και τα παιδιά της αλλαγής που σου ακούω, ο Γιάννης Κολοκυθάς και η Μαρία Σοπούλη, ότι φέτος θα έβγαινε το πρόγραμμα, ήταν στην καλύτερη να βγει μετά το Γενάρη. Σίγουρα θα έβγαινε 27-28, δηλαδή ή θα έβγαινε μετά το Γενάρη.
2: Όταν λέμε 27-28 εννοούμε 2027-2028.
1: Ναι, αυτό ήταν. Αυτή ήταν. Θα έβγαινε φέτος.
0: Όχι, όχι.
1: Αυτό ήταν.
0: Είχε καθυστερήσει. Είχε καθυστερήσει και θα έβγαινε αρχές 27 τελικά.
1: Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, ενημερώθηκαν οι μουσικοί της ότι είστε ελεύθεροι να βρείτε αλλού δουλειά.
2: Η μουσική μέχρι το 2027 προφανώς και δεν θα έπρεπε να ψάξουν να βρουν αλλού δουλειά. Τι θα κάναν οι άνθρωποι?
1: Δεν σε δεσμεύω για αρχές 27 που σου είπα ότι θα είναι για το μαλάζι.
0: Αλλά τώρα δεν είναι ούτε για αρχές 27. Τώρα
2: εντάξει, αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με τα έργα στο νυχτερινό κέντρο, τα οποία θα είναι απίστευτα και βλέπεις ότι χρειάζεται κι άλλο, ρε παιδί μου, για να φτιαχτεί όπως το έχουν προγραμματίσει.
1: Αυτό είναι το ένα νέο. Το άλλο νέο είναι ότι, να σας πω εγώ τι λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, ότι από στιγμή σε στιγμή αναμένουν τα ασφαλιστικά μέτρα του Νίκου Καρβέλα για να μην τραγουδάει τα τραγούδια του για να βρει. Αυτό λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες. Δεν είναι τίποτε σίγουρο και δεν ξέρω τίποτε από τους εμπλεκομένους.
0: Οι φανς γενικώς το απορρίπτουν αυτό. Δεν το δέχονται.
2: Και μακάρι να μην γίνει. Ναι. Είναι
1: δεν
2: δηλαδή.
1: Δεν το πιστεύουν
0: ότι θα συμβεί.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι σημειώνει και τους δύο. Γιατί και ο Νίκος και η Άννα δεν θα λέει τα τραγούδια και ο Νίκος δεν θα παίρνει τα δικαιώματα.
0: Αν συμβεί θα είναι μεγάλο γεγονός όμως και θα έχουμε συνέχεια στη συζήτηση και στο σύριαλ.
2: Δεν πιστεύω να φτάσουν ως εκεί με τίποτα.
1: Καλά, θα φτάσουν ως εδώ.
2: Όχι, σοκαρίστηκα όπως όλοι μας, αλλά δεν πιστεύω να το τραβήξει μέχρι εκεί.
1: Και έρχεται ο Ανδρέας Μικρούτσικος και κάνει, παιδιά, έναν δεδαλώδη
0: συνειρμό,
1: ο οποίος αφήνει το πάνελ και την παρουσιάστρια, τους αφήνει ενεούς.
0: Και εμάς που το είδαμε.
1: Εγώ το κατάλαβα με τη μία. Αλλά εγώ συνηθίζω τον Ανδρέα.
0: Πώς αντιδράσω όμως είναι το θέμα.
1: Άστο αυτό.
2: Και αυτοί πιστεύω το κατάλαβαν. Πιστεύεις δεν το κατάλαβαν
1: εγώ
2: αυτό
1: πιστεύω,
2: που είπε.
1: Εγώ πιστεύω, χωρίς να θέλω να θίξω τους συναδέλφους, ότι πώς είναι εκεί. Εγώ θα σου πω ότι είναι 5, δεν ξέρω αν το μετρήσω. Το κατάλαβε ένας από τους 5.
0: Γιατί ρε Δημήτρη.
1: Γιατί δεν το κατάλαβε κανείς.
0: Κατάλαβες ότι κάτι περίεργο συμβαίνει, οπότε λες τώρα πώς να αντιδράσω και κάθεσαι έτσι.
1: Όχι, ξεκάθαρα. Επειδή.
0: Α, ναι.
1: Όχι, δεν παίζω έξυπνος. Επειδή ξέρω. Επειδή κατάλαβα το συλλογισμό και ήταν δεδαλώδης. Εκείνη την ώρα στην τούρλα. Άσε να τελειώσω γιατί είναι παρεξηγήσιμο αυτό που λέω. Στην τούρλα του Σαββάτου του αέρα. Δεν πήγε το μυαλό τους. Δεν το κατάλαβα.

0: ότι ο Καρβέλας, που μας το παίζει ας πούμε και συνθέτης πρωτογενούς υλικού, είναι αντιγραφέας του Μπετόβεν.
1: Ναι, αυτό το πόσο βεδαλώδη σκέψη αυτό είναι για να την καταλάβεις.
0: Γιατί πρέπει να πας κατευθείαν στο τέλος. Ο Ανδρέας το πήγε από τον υπνοτιστή. Οπότε ναι, με τη μία, δεν το λέω χαζί, προς Θεού τώρα, εννοώ ρε παιδί μου ότι εκείνη την ώρα σκέφτεσαι. Ναι. Υπνοτιστής, οπ, ρε, κόκκινη, ρε τη φλάκα. Ναι, γιατί τώρα αυτά τα πράγματα, με αυτά τα πράγματα δεν κάνεις πλάκα. Σεστό. Έχει χαθεί ένας άνθρωπος. Οπότε εκεί σκαλώνει πρώτα η παρουσιάστρια. Ναι. Λέει, όπα, κάτσε, κάτι πάει να πει αυτό. Δεν προχωράει στην συνέχεια του συλλογισμού. Πάει στην Κούστα. 2-0, 2 ρετ φλάγκ. Δεν κατηγορούμε τώρα τους ανθρώπους, ειδικά ανθρώπους που δεν εμπλέκονται με τους showbiz. Εντάξει, δύο. Εκεί έχουν, έχεις χάσει τους άλλους μισούς από το πάνελ. Και μετά πας στο τρίτο, που είναι να καταλάβει ότι ο, ουσιαστικά τι λέει, την ότι πέμπτη, ο Καρβέλας αντέγραψε τη συμφωνία του Μπετόβεν.
2: Και λέει την Πέμπτη μόνο.
0: Γι' αυτό λέω ότι είναι τριπλά, τρία τα στρώματα, στα δύο υποτίθεται, αν έχεις και λίγο αντίληψη τηλεοπτική, έχεις ήδη σταματήσει.
2: Και προσέξτε, δεν το αφήνει. Έχεις πάνε δει, να πάνε παρακάτω και επιστρέφει ο Ανδρέας και λέει, δεν θέλετε να το σχολιάσουμε.
0: Γιατί ο Ανδρέας εκεί τους έκανε φιγούρα, ότι δεν καταλάβατε τι πάει. Παραδεχτείτε.
1: Γι' αυτό το είπα, ναι.
0: Ένα ούτσο δεν καταλάβατε.
1: Ha ha ha!

0: Καλημέρα στην παρέα, καλημέρα και καλή Πέμπτη σε εσάς και σε κρατές σας.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλή εκπομπή να έχετε.
2: Χωρίς σχόλιο.
3: Γεια σου, Ελευθερή. Αυτό να πούμε ότι είναι live, έτσι τώρα το στείλω ο άνθρωπος. Έχει ναι. Στο 6937-949-949. Δεν είναι ότι το έχουμε ηχογραφημένο και το παίζουμε.
2: Όχι, παιδί μου, ό,τι στέλνετε ανεβαίνει κατευθείαν και το ακούμε. Μα τόσε το Ελευθερή σήμερα.
3: 6937 λοιπόν 949-949 στο Viber. Ακούσαμε τον Πέτρο Ιακωβίδη, τον αγαπημένο μας. Έχει έξω Κυλιακούς, μέσα έχει φωνάρα όμως.
2: Και καλό παιδί.
3: Και πολύ καλό παιδί και εργατικός. Πόσες φορές είδα live, δυστυχώς δεν είχα την ευκαιρία να τον ακολουθήσω στην περιοδία ή να τον παρακολουθήσω μάλλον κάποια στιγμή. Ξημερώματα πρωί να τραγουδάει. Σε ένα σκαμπό εκεί. Ναι. Την υδρώνει
1: λοιπόν,
3: τη φανέλα.
1: Χθες τον είδα στον ύπνο μου. Αλήθεια σε λέω.
2: Με μαγιό.
1: Κάπου πήγε. Όχι, δεν ήταν με το μένα άσπρο μπλουζάκι και τζιν. Κάπου πηγαίναμε.
3: Πού πηγαίνατε?
1: Δεν ξέρω πού πηγαίναμε τον Πέτρο Ιακωβίδη.
3: Πού ξέρεις ότι δεν ερχόσασταν και απλώς πηγαίνατε?
1: Όχι, όχι, γιατί είχαμε ένα σκοπό.
3: Ένα σκοπό.
1: Ναι, ναι.
2: Πάμε συναυλία.
3: Πάμε λίγο στο συχτήρι, παρακαλώ.
4: Πρωινό συχτήρι.
5: Πόσο σας μισώ! Φαντάσια στροφάκια!
2: Τι έχουμε σήμερα?
3: Παιδιά, η κατάσταση στους δρόμους είναι απαράδεκτη και τώρα θα βρίσω, θα κάνω την unpopular opinion, θα βρίσω τον πεζό. Φίλε, εντάξει, οι οδηγοί δεν ξέρουν να οδηγούν. Δεν ξέρουν, δεν έχουν την οδηγική παιδεία, δηλαδή δεν έχουν την ευγένεια του δρόμου να ξέρουν τις προτεραιότητες, το χαιρετισμό, τα είπαμε την άλλη φορά.
1: Δεν είναι ευγένεια, είναι βασικά, με
3: συγχωρείτε. Είναι βασικοί τρόποι που αφορούν την οδήγηση και την διευκολύνουν και διευκολύνουν την κυκλοφορία όλων μας στον δρόμο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τα μηχανάκια επίσης, οι σφήνες.
2: Εκείνη το μεγαλύτερο πρόβλημα.
3: Οι σφήνες. Λοιπόν, άλλοι έχουν να πούν για τους κακούς επαγγελματίες του ταξιτζίδες, του ταρίφες, σου αγαπητά. Καλημέρα στους ταρίφες.
2: Κάποιους κακούς.
3: Οι οποίοι είναι τους κακούς, όχι τους καλούς. Υπάρχουν κάποιοι ρε παιδί μου που έχουν λίγο, επειδή ξέρουν τους δρόμους και ξέρουν και τη δουλειά τους, εκμεταλλεύονται καταστάσεις και πράγματα, φέρνουν σε δύσκολη θέση τους άλλους που είναι λίγο πιο άπειροι ή τέλος πάντων τους γιοταχύδες. Και μετά έχουμε και τα πατίνια.
1: Αυτό είναι το μεγάλο. Αυτό είναι το μεγάλο.
3: Μπράβο, Αλέξανδρος κάνει το κεφάλι.
1: Ναι,
3: λοιπόν, και πάω τώρα στους πεζούς. Περνάς στον δρόμο. Επιλέγεις να τον περάσεις. 50 μέτρα ρε μαν, είναι 50 μέτρα η διάβαση. Δεν θες να πας τη διάβαση.
2: Ούτε 50.
3: Δεν θέλεις να πας τα 20 μέτρα να περπατήσεις. Ναι. Θες τώρα να την πάρεις. Τώρα σου ήρθε, τώρα να τον περάσεις. Παίρνα τον. Ωραία. Παίρνα τον. Παίρνεις το ρίσκο να τον περάσεις. Και δεν έχει πολλά αμάξια. Ωραία. Κοίτα από την πλευρά που έρχονται, έτσι, για το τυπικό. Να προσέχεις. Όχι. Τα μούτρα κατεβασμένα και πηγαίνουν ευθεία. Δηλαδή εγώ τώρα μαγκαζώσω. Είμαι τρελός ρε παιδί μου. Δεν είμαι καλά σήμερα. Τσακώθηκα με την Αφαλίδη και το φορτώνει. Λοιπόν, και διόρθω να αγκάζει. Εσύ δεν προσέχεις να επιταχύνεις λίγο, να πας μια ώρα αρχίτερα στον
2: άλλο.
3: Δηλαδή αυτός ο στρουδοκαμιλισμός που σκύβω το κεφάλι κάτω και ενώ κάνω παρανομία, δηλαδή περνάω εκτός διάβασης στον δρόμο, δεν προσέχω και δεξιά.
2: Εγώ αυτό το δέχομαι. Γιατί είναι και παραδοχή λάθος. Ξέρεις τι έπαθα χθες. Κατέβαινα μπροστά από το Μέγαρο Μουσικής, σε αυτή τη μεγάλη λεωφόρο που έχει εκεί πέρα, που έχει και τη στάση των μετρό από εδώ και από εκεί, και περνούσαν δύο τρέχοντας μέσα από πολλά αυτοκίνητα, έτσι, σε ροή, ακριβώς απέναντι.
3: Σε ροή
2: τα αυτοκίνητα, δεν χωρίς σταματημένα. Εγώ λοιπόν τον βλέπω να έρχεται τρέχοντας και με ένα σακίνιο στην πλάτη, οπότε χωρίς να ξέρω που θα είναι, κόβω λίγο ταχύτητα. Αφού κόβω ταχύτητα, τον ενοχλώ να περάσει, γιατί θα περνούσε ή μπροστά μου και να τον πατούσα,
3: σωστά,
2: ή πίσω. Και έφαγα ένα βρίσιμο.
1: Αλήθεια,
2: δεν καταλαβαίνετε.
3: Ξέρεις γιατί ήταν παρκουράδες, δεν ξέρω πώς θα το σκεφτώ.
2: Τα παρκουράδες,
3: πώς λέγονται, παρκουρίστες.
2: Δεν ξέρω τι ήταν.
3: Σε παρακαλώ, μήπως, καλά σου κάνανε. Λοιπόν, δεν είναι ποδίες τους παρκουράδες.
1: Λοιπόν, αφήστε τον πεζό να πάει να κάνει τον παρκούρ στον δρόμο.
4: Σούπερ.gr. Έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, υποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ, ακόμα να μπεις. Ο ρυθμός 949 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Τίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Contact Hof επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ σε σύμπραξη με το Pina Baus Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια concert συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
6: Τι διαβάζεις?
7: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
8: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
8: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
10: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
11: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
10: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
11: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
10: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
11: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
12: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
13: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
4: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Use διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Usk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
16: Τρατσάδια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
17: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.

0: Χρυσά Αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας!
2: Ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου σε καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
9: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αμινά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949.
11: Εδώ είμαστε λοιπόν, Πρωινά Ναυάγια. Καλή σας ημέρα, βουλιάζουμε όπως καταλαβαίνετε προς τον πάτο των Ερτζιανών. Το μόνο που θέλουμε είναι να είστε κοντά μας. Όπως και αν έχετε ξυπνήσει λοιπόν μέσα από το 6937 949 949, ελάτε να βουλιάξουμε μαζί, Βασίλη.
12: Ελάτε να βουλιάξουμε μαζί, γιατί ο Οκτώβριος έρχεται μαζί με σχολεία, με δουλειές, με υποχρεώσεις και τα πρώτα κρυολογήματα φυσικά. Αυτή την περίοδο λοιπόν φροντίζουμε λίγο περισσότερο την καθημερινή μας ευεξία και τον οργανισμό μας με το Vitorans Immuno που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Και για όσους θέλουν μόνο βιταμίνη C, Vitorans αναβράζουν τα δισκία του ενός γραμμαρίου τώρα και σε νέα πρακτική συσκευασία Tube.
11: Σε λίγο θα σας πω αυτό που θέλω για κάτι που ανέβασα εχθές και είχε τρομερή απήχηση στον κόσμο. Δυστυχώς δεν μπορώ να πω το όνομα, γιατί θα ήταν άδικο για τους υπόλοιπους συνεργάτες μας, τους οποίους σας προτείνουμε. Οπότε δεν μπορώ να κάνω διαφήμιση. Γιατί σου λέω, εγώ πληρώνω. Να είμαστε όλοι μαζί παρέα. Τον άλλο γιατί τον χώνεις μέσα με το ζόρι. Ωστόσο, θα σας πω αν θέλετε να μπείτε στο story και θα σας πω τις εντυπώσεις που αποκόμισα. Κάθε Σάββατο όμως, για 50 συνεχόμενες εβδομάδες, ένα αγαπημένο προϊόν σε σπασμένη τιμή. Ποιος είναι?
13: Μασούτης!
11: Μόνο για μια μέρα, παιδιά, σε όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο Μασούτης.gr, γιατί δεν κολώνει ο Μασούτης και ηλεκτρονικά δηλαδή. Κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες ένα αγαπημένο προϊόν σε σπασμένη τιμή. Προλάβετε την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί. 50 χρόνια Μασούτης, γεια σου Γιάννα ρε! Διαμαντής Μασούτης, ο μπαμπάς. 50 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια. Γιατί είναι η οικογένεια?
5: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
12: Αυτή την ώρα έχει ένα μποτιλιάρισμα αν ανεβαίνετε τον Κηφισό μέχρι την έξοδο της Αχαρνών, αν ανεβαίνετε τη Βασιλέως Κωνσταντίνο λίγο πριν το παλιό Χίλτον, τώρα πώς λέγεται, Ηλίσια.
11: Ηλίσια, ναι.
12: Ηλίσια. Και αν βγαίνετε από το Χαϊδάρι για να πάτε προς την Ελευσίνα. Ναι, Αθηνούλη, ναι.
5: Ο καιρός σήμερα.
14: Σήμερα ο καιρός δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο από αυτό.

0: Καλά κουράγια.
1: Έλα. Θέλουμε να τα ξαναβρείτε.
2: Σε λίγο έρχονται τα πρωινά μικρά ναυάγια.
0: Και έχω να πω και για το φαγάδικο εγώ. Να ναι. δώσω. Ή δεν θες να δώσω. Δω, δίνω. Δωνώ. 2-10-68-35-7-22. Όλα τα παιδιά, όλα τα μικρά ναυάγια, η αγαπημένη, η αγαπημένη μας ενότητα μαζί με τους γονείς. Μόνο λάθος απαντήσεις και δύο δώρα Kidoboo.

0: μια αλήθεια μου. Τώρα δεν ξέρω πώς θα σας ακουστεί. Θα την πω όμως γιατί θέλω να νιώθω ότι ελεύθερο στα πρωινά ναυάγια. Οι άντρες δεν κλαίνε, ακούσαμε από Γιώργο Μαζονάκη. Δεν είναι μετά από το τραγικό γεγονός σαν να ξανακούμε τα τραγούδια εκ νέου από την αρχή του Γιώργου.
1: Και να τα παρατηρούμε,
0: ναι,
1: να τα προσέχουμε
0: και
1: περισσότερο.
0: Και να δείτε τι ωραίο κομμάτι, ναι, αυτό.
2: Ισχύει.
0: Μακάρι να μην γινόταν ποτέ. Και να μέναμε με την πρώτη ακρόαση. Λοιπόν, 6937-949-949 στο Viber. Και πριν πάω. Επειδή θα μου μείνει αποθυμένο. Έλεγα λοιπόν ότι πήγα σε ένα κοτοπουλάδικο στον Ταύρο χθες. Δεν θα σας πω το όνομά του.
2: Καλυθέα κοντά.
1: Καλυθέα είναι.
0: Ευχαριστώ. Ναι. Αυτό λοιπόν, μόλις το ανέβασα, γιατί πραγματικά έχει κάτι εξαιρετικό. Έχει ένα τυλιχτό, το οποίο είναι κοτόπουλο σούβλας με την πετσούλα.
2: Έτσι.
0: Και από τότε μου στέλνουν συνέχεια. Έχω μεγαλώσει με αυτό το κοτόπουλο. Έχω μεγαλώσει
1: έχει
0: με
1: ουρά
0: το κοτόπουλο.
1: Έχει ουρά.
2: Εγώ του τηλεπράττω και καλύτερη. Αφού αυτό μεγάλο.
1: Εγώ περνάω δίπλα εκεί κάθε μέρα. Είναι...
0: Φίλε, πεντανόστιμο, τώρα με τις διατροφές ό,τι πρέπει, γι' αυτό και δεν σας λέω το όνομα, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι μια πλήρης διαφήμιση. Που αφήνει αδικημένο κάποιον που έχει πληρώσει για να μπουν να είναι συνεργάτης μας. Αλλά όσοι ξέρουν, ξέρουν και όσοι θέλουν να μάθουν μπορούν να το δουν από το story μου. Παρακαλώ.
1: Πάμε μικρά ναυάγια.
0: Μάλιστα.
2: Φύγαμε. Μικρά ναυάγια. Όλα τα παιδιά θα παίξουν. Όλα τα παιδιά θα παίξουν. Το ξαναλέω γιατί δεν θέλω να στεναχωριέστε που είστε πολύ στις γραμμές. Κάθε μέρα θα βγαίνει και ένα παιδί και θα κερδίσει ο νικητής από αυτή την αγαπημένη σας ενότητα Kido Boo, το ελληνικό μπραντ παιδικής τεχνολογίας με διεθνή παρουσία που συνδυάζει την τεχνολογία με την ασφάλεια. Τι κερδίζετε? Kids Voice Junior, ένα φορητό και ελαφρύ ηχείο καραόκε με δυνατό ήχο μικρόφωνο και εντυπωσιακό RGB φωτισμό. Θα πάθετε σοκ, αλλάζει και τις φωνές, έχει πολύ πλάκα. Και το Rainbow Tap που είναι το διαδραστικό φωτάκι νυχτός με ένα χαλαρωτικό απαλό φωτισμό για να δημιουργήσει έτσι μια ωραία ζεστή και ήρεμη ατμόσφαιρα στο παιδικό δωμάτιο.
0: Άρα όχι ένα, δύο δωράκι το που πριν περάσουμε ένα δευτερόλεπτο, ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω από όλους μας στην Όλγα, τη θυμάστε την Όλγα την Τζαούσα,
2: ναι,
0: την γλωσσοκοπάνα,
2: ναι,
0: και τον αδερφό της τον Νικολάκη,
1: γιατί
0: μας στείλανε δώρο σοκολατάκια.
1: Έλα, ρε,
2: αγάπες μου, ευχαριστούμε.
0: Σας αγαπάμε πολύ, σας αγαπάμε. Να είστε καλά, πάμε παρακαλώ.
1: Χαίρετε, ποιος είναι?
3: Ναι, ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Ποιος είναι?
3: Ιάσονας.
0: Γεια σου ρε Ιάσονα. Ιάσονα, πόσο χρόνο είσαι?
3: Είμαι 10 και πάω τετάρτη.
0: Μπράβο,
2: φανταστικό.
0: Ιάσονα. Σας δίνει και παραπάνω πληροφορία. Σε ποιο σχολείο πας, Ιάσονα?
3: Πάω στο 21ο Δημοτικό Σχολείο Χανών.
2: Χειροκρότημα! Ρε παιδιά!
0: Ιάσονα, έχεις πάρα πολύ ωραίο όνομα και είσαι και πάρα πολύ έξυπνος, το λέω εγώ. Τι χρώμα... τι χρώμα ρούχα φοράς σήμερα? Όχι, δεν παίζουμε. Κόκκινο, ωραία. Λοιπόν, μέχρι τώρα οι ερωτήσεις ήταν, ήθελα να απαντάς σωστά. Τώρα από εδώ και πέρα θα απαντάς λάθος, εντάξει?
3: Ναι.
0: Φύγαμε. Πόσοι πλανήτες υπάρχουν?
3: Δύο.
0: Πού κολυμπάμε ρε Ιάσονα?
3: Στον ουρανό.
0: Ναι! Και ποιο είναι το αντίθετο του δεξιά?
3: Το κάτω.
0: Ναι! Κέρδισε! Μπράβο Ιάσονα, καλημέρα!
3: Καλημέρα!
0: Καλημέρα, καλημέρα!
1: Γεια, γεια!
0: Τι κάνεις ο Ιάσονα? Το ναυάγιο σωστικό δεν απαντάει! Καλά κάνει.
4: Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Πρωινά ναυάγια. Με τον Δημήτρη, τον Βασίλη και την Αθηνά. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: βραδιά θα μπορούσε να είναι το τραγούδι του καλοκαιριού, γιατί η αλήθεια είναι ότι.
1: Μεγάλη επιτυχία.
0: Ναι, ναι, μεγάλη επιτυχία. Όχι, εννοούσα. Η αλήθεια είναι ότι ήπια μέσα νεροχύτες. Οπότε να είναι ήπιες. 6-9-37-949-949 στο Viber. Τι θα γίνει με το φέρι, θα τον φέρουμε στην. Κύριε Σταμούλη, μπορείτε να μπορείς να φέρεις το φέρι στην Heaven.
2: Γιατί, παιδί.
0: Τον θέλω στην εταιρεία για να τον έχουμε.
2: Θα τέριαζε, θα τέριαζε.
0: Βέβαια, να τον έχουμε με ισοτυχία. Λοιπόν, μου λέει τώρα, θα πάω, ναι. Να πάρω τηλέφωνο. Λοιπόν, τα λέω μοναχώς μου τώρα, εντάξει. Λοιπόν, μου λέει εδώ πέρα τώρα η Αθηνά για το συγκεκριμένο το κοτοπουλάδι που λέγαμε στον Ταύρο, ότι έχει λέει ακουδό τώρα marketing plan. Αν ισχύει. Αν ισχύει ακόμη, μην τσαντίζεσαι.
1: Όχι, γιατί είμαι αυτό μεγάλο. Αυτό το σημείο που σου λέω, ρέιστε.
0: Πες το σίγουρα, μην μιλάω.
1: Παιδί μου, υπάρχει μία σάλτσα η οποία είναι του κυρίου Χρήστου. Αυτό τη βγάζει αυτή τη
0: σάλτσα. Εκεί δεν ήταν, ήταν τρεις κυρίες, η μία μάλιστα μας ακούει κιόλα. Παρακαλώ.
1: Α, ωραία, να είναι καλά. Λοιπόν, αυτή να μας απαντήσει, λοιπόν, αν υπάρχει ακόμα. Αυτή τη σάλτσα έχει μέσα και πουλτ κοτόπουλο και τη ζήταγε έξτρα. Έκλεινε το μάτι και έκανε. Βάλτε μου και από τη σάλτσα.
0: Οι άνθρωποι. Καταρχάς πλήρωσα, γιατί με ρώτησε ο Βασίλης αν ήταν συνεργασία. Δεν ήταν. Απλώς όταν είναι συνοικιακά τα μαγαζιά θέλω να βοηθάω. Λοιπόν, ήταν πεντανόστιμο, αλλά μου λέει εδώ η Αθήνα. Και οι άνθρωποι με εξυπηρέτησαν. Δηλαδή, επειδή δεν ήξερα, μου λέει θα πάρετε και αυτό, θα πάρετε και εκείνο. Αυτό δεν μου το ανέφεραν και μου λέει εδώ η Αθηνά ότι ακόμη και στους ανθρώπους που θέλουν να εξυπηρετήσουν δεν το λένε.
1: Όχι,
0: αυτό το ζητάς.
1: Το
0: είναι αυτό το έχουν από κάτω τον μπάγκο.
2: Ναι.
0: Είναι
2: σκέτε,
0: λέει μια σάλτσα, μια σάλτσα και λες θέλω και τη σάλτσα.
2: Τους κάψαμε τους ανθρώπους τώρα.
0: Ναι, ισχύει ρε φίλε.
2: Φτιάξε παραπάνω
1: υπάρχει
2: σάλτσα.
1: Υπάρχει ακόμα, μακάρι δεν υπάρχει ακόμα. Έλα. Μήπως είναι
2: μήπως από, μας παίρνουν
1: μήπως
2: από εκεί.
1: Μήπως τη σάλτσα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ποιος είναι.
1: Αχ, έλα Γιαννάκη.
2: Α, γεια σου,
1: δεν έχεις φάει πρωινό!
3: Ξέρετε τι, έχει ο συνοδητής μου ο Βαρδινογιαννάκης, έχει αγοράσει το Κυρικείο.
1: Α, και θα φας από το Κυρικείο.
3: Ναι, και θα μας κάνουν εδώ, θα μας κάνουν γεύμα.
1: Α, ωραία, μπράβο.
2: Μπράβο, μπράβο.
3: Έχει έρθει και ο φίλος μου Μάρκος.
1: Τι έχει ο φίλος μου.
2: Ο Μάρκος έχει έρθει.
3: Έχει έρθει και ο φίλος μου ο Μάρκος.
1: Μπράβο.
2: Ποιος Μάρκος.
3: Ο Σέρτζο, ο Ρούμπιο.
1: Είναι φίλος σου ο Ρούμπιο.
3: Όχι, είναι πολύ στεναχωρημένοι όλοι εδώ στο σχολείο. Γιατί λέει, γιατί μας βάζανε στις διαλύματα. Εγώ ξέρετε που πάω στο σχολείο.
2: Πού?
3: Στο κολέγιο.
2: Μπράβο, αλίμονο. Ναι.
3: Ναι, ναι, μας βάζουν μπρι στο διάλειμμα και έρχονται και μας κάνουν μασάζ οι καθηγητές. Αλλά εγώ έφυγα τώρα γιατί η κυρία Φωτεινή μου κάνει μασάζ στις πατούς και γαγαλιέμαι.
1: Γλυκούλη μου. Άκου τώρα.
3: Και μάθαμε σήμερα τα αγοράκια έχουν πουλάκι, τα κοριτσάκια έχουν πατάτα.
1: Πατάτα έχουν τα κοριτσάκια.
2: Αυτό μας το έχεις ξαναπεί, Γιαννάκη.
3: Περίμενε να σου πω για τη Βύση.
1: Α, στεναχωρήθηκες. Τι είναι για τη Βύση.
3: Όχι, να σας πω. Εγώ δεν είναι όσο δεν έχουν ζήσει αυτά που τραγουδάει γιατί με αυτά χαμηλά.
1: Λογικό, ρε!
2: Λογικό, ρε, Γιαννάκη. Ευχαριστούμε, Γιαννάκη, κέρδισες γιατί είπες μόνο λάθος απαντήσεις.

0: Κοίτα πώς μας την έφερε η Ιουλία Καλυμάνη, η Δημήτρη και Άθηνα.
1: Ναι.
0: Τι τραγουδάρα έβγαλε πάλι.
2: Ρε παιδί μου, η Ιουλία, εχθές είχαμε τον Γιώργο Λιανό στο πρωινό συνέντευξη και μας είπε ότι είχε ξεκινήσει από το Voice, ισχύει. Ή του ξέφυγε.
0: Για να το είπε ο Γιώργος Λιανός.
2: Αλλά ο Γιώργος το παρουσιάζει. Δεν πάει να του ξέφυγε.
1: Όχι, θα το γνωρίζει.
0: Πιθανότατα να το ψάξουμε. Να το δούμε.
2: Λοιπόν, καλημέρα σας. 6937-949-949 στο Viber. Θέλω να σας μιλήσω. Αν έχετε, αν τα ματάκια σας είναι ερεθισμένα. Γενικότερα η Ιντερνετ έχει βγάλει κάποια συγκεκριμένα προϊόντα που τα προμηθεύεσαι μόνο από το φαρμακείο και κουμπώνουν ακριβώς σε διάφορα μικροπροβλήματα που μπορούν να δυσκολέψουν την καθημερινότητά σου. Αν λοιπόν έχεις κουρασμένα ή ερεθισμένα μάτια μέσα στην ημέρα, OptoFresh. Από την Ιντερνετ πάντα, έτσι. Χάρισε τους ενυδάτωση, ανακούφιση και αναζωογόνηση με τις οφθαλμικές σταγόνες OptoFresh της Ιντερνετ. Για αίσθηση φρεσκάδας και άνεσης.
3: Να σου πω και το μυστικό.
1: Ναι.
3: Κάνει και τα ματάκια σου λίγο να γυαλίζουν.
1: Περνάει.
2: Λοιπόν, OptoFresh της Ιντερνετ, συγγνώμη για ξεκούραστη αίσθηση στα μάτια κάθε μέρα. Τι
0: μάτι.
4: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
5: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
6: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
5: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
6: Ανακατασκευές,
5: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
6: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
5: Έλεγχος air condition.
6: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
5: Μπαταρίες παντός τύπου.
6: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
5: Smart,
6: Ford,
5: Opel
6: και BMW.
5: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
6: Τηλέφωνο 26710-28963
5: και κινητό 6977-421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos.
6: Το team των απαιτητικών.
7: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
8: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
7: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουνταράκης.
8: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
7: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
8: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
7: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
8: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
7: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
8: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
7: Με το πάρκινγκ.
8: Κονταράκης στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
7: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
9: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kondarakis.gr.
10: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση. Ρουαμάτ. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις. Ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέα Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και Ρουά Ματ.
11: Καλέ, τι κάνει αυτός?
12: Σου βάζει χέρι.
11: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
12: Α, κι εγώ τι θα κάνω?
11: Κράτα το φανάρι, θα έρθει η ώρα σου.
13: Τέλειο το Quick Car Wash.
12: με Mini Market στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 2671-026-386. Quick Car Wash, η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6, εκτός Κυριακής.
13: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
14: Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
16: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
15: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
17: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
18: Και να χάσω την έξαρση της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
17: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
19: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
20: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
21: Ουγγαρές, φουρτούνιδες, αβαλίδες, σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
22: Ναυάγια είπες, αυτό είναι. Βασίλη, πάντα του.
23: Ο καπετάνιος.
24: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
23: Βάση.

0: 9.49.
1: Ξυπνάμε και φουλιάζουμε.
2: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
3: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
2: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Εδώ είμαστε. Είναι 5η, 8 Οκτωβρίου.
5: Ναι.
6: Ναι.
2: Ωραίο Inception είναι αυτό. Με την Αθηνά Αφαλίδου εδώ, με τον Βασίλη τον Φορτούνη, τον Αλέξανδρο τον Αλέξανδρο τον Βλαχαδάμη και όλους εσάς στο 6937-949-949. Δεν σταματάμε πουθενά, μόνο βουλιάζουμε. Ντουγρού προς τον πάτο των Ερτζιανών πηγαίνουμε, προς τον πάτο του ραδιοφώνου, γιατί αυτός και μόνο μας αξίζει, για να μην έχουμε κανένα άγχος να πάνε όλα καλά.
1: Στον πάτο ίσω όλοι.
2: Συμβιβαζόμαστε που δεν πάει τίποτα και έχουμε ο ένας τον άλλον. Στον πάτο σας.
1: Αχ, θέλω να πω καλημέρα.
2: Ναι.
1: Θα πω καλημέρα στη ζωή μου την ίδια, στην καρδούλα μου, στο Θανασάκι μου, τον Ανιψιό μου, παιδιά που με ακούει σήμερα από το νοσοκομείο.
2: Γεια σου, Θανάση.
1: Την Αραστούλη. Περαστικά, αγοράκι μου. Μόλις βγεις η Θεούλα θα σε πάει παντού.
6: Πού θα πάτε, κάπου είπα
1: τώρα. Σε όλα τα παιχνιδάδικα και στα αυτοκινητάκια να κάνουμε αυτοκινητάκια.
2: Να τον φέρεις και μια μέρα εδώ.
1: Βέβαια.
2: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, φύγαμε για θέμα ημέρας.
6: Φύγαμε για θέμα ημέρας, περιμένετε τώρα από μένα το συγκεκριμένο.
2: Για βάλτε τη μανιβέλα σου.
6: Γνωμούλα. Σοβαρεύτηκες.
2: Ήθελα τα παιδιά να ξέρετε, Ναυάγια μου, αγαπημένοι μας ακροατές δεν ξέρουν γιατί το άλλαξα το θέμα τελευταία στιγμή το βράδυ. Αλλά ο Βασίλης που είναι λαμόγιο.
6: Έκλεψα λίγο εδώ τώρα.
2: Έκλεψε λίγο και την το είδε λίγο.
6: Παιδιά, δεν φταίω εγώ που είμαι μελετηρός και διαβάζω τη σκαλέτα.
2: Λοιπόν, με μία ατάκα.
1: Ναι.
2: Το άχαστο ρούχο.
6: Τι?
2: Όταν θέλω να σκοράρω.
1: Να σκοράρω.
2: Δηλαδή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δύσκολο αυτό τώρα να σκεφτούμε.
2: Δεν θέλω το ρούχο που... Α, μπορεί να θέλω και το ρούχο που φοράς, ξέρεις ή θέλεις να σε γουστάρει κάποιος ή κάποια. Ποιο είναι το ρούχο που ξέρεις ότι αυτό είναι άχαστο, ως προς το να τον ή την ρίξεις ή να του αποσπάσεις την προσοχή.
6: Πολύ δυνατό δίλημα.
1: Δυνατό.
6: Πολύ δυνατό.
2: Ποιο
6: δυνατό
2: είναι το καλό σου το ρούχο? Να το πάω...
6: Γιατί γελάς?
2: Να το πάω και λίγο, να το πάω και λίγο παραπέρα.
6: Εσόρροφο.
2: Δεύτερο, όχι ρε, να φαίνεται.
6: Να φαίνεται.
2: Λοιπόν, δεύτερο, το έχουμε ξαναπεί αυτό που είπε ο παππούς της Αθηνάς.
1: Ναι.
2: Άμα είναι να δει το σωρουχό σου, έχει μπει το νερό στο βράκι.
6: Λοιπόν, πριν.
2: Λοιπόν, δεύτερη συνθήκη. Ό,τι θέλετε. Το καλό μου το καλό μου το ρούχο. Το άχαστο ρούχο είναι το θέμα.
1: Λοιπόν,
2: δεύτερη συνθήκη.
1: Ναι.
2: Βγαίνουμε. Βγαίνει. Έχει έρθει η ώρα, ρε παιδί μου, κάπως να του δείξω ή να της δείξω ότι είμαι οκ. Okay, πάμε. Για, για τη second base που λένε. Για το...
6: Το σινιάλο.
2: Κάτσε να ακούσω.
6: 8 και 8 είναι λάθος.
2: Ακόμη τα παιδιά, ναι, δεν είναι λάθος. Για τη δεύτερη, για τη δεύτερη πίστα.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Ποιο είναι το ρούχο που δείχνει... που τον κάνει τον άλλον ή την κάνει την άλλη να φτάσει στα άκρα και να μην έχει επιλογή.
1: Από
2: το να κάνει την κίνησή του. Εγώ ας πούμε να πω για μένα.
1: Αυτό θέλω να ακούσω. Τι μου έχεις εσύ ρε φίλε που τρελαίνεται και σου λέει πω τώρα θα το...
6: Όχι, που το βλέπει και καταλαβαίνει.
2: Θα πω εγώ και ο Κουστίλη απαντάει ή για τον εαυτό του ή για τον άλλον. Για μένα είναι άχαστο ένα δερμάτινο μαύρο που έχω γενικά. Το μαύρο εμένα μου πάει.
6: Το leather είναι άγριο.
2: Το leather έχω ένα πολύ ωραίο...
6: Θρησκεία.
2: Πώς το λένε το δερμάτινο με τα φερμουάρ?
1: Της μηχανής που λέμε.
2: Κάπως το λένε.
1: Μότορ. Όχι, μότορ το...
2: Περφέκτο. Το περφέκτο. Αυτό είναι.
1: Αυτό είναι το ρούχο σου δηλαδή. Να σου πω, μετά το βγάζεις όταν μπαίνεις μέσα στο μαγαζί.
2: Ποτέ το βγάζω.
1: Μέσω μαγαζί είσαι
2: με το... Και γυμνός το φοράω. Ναι, και μέσω μαγαζί. Μέσω μαγαζί αυτό. Είσαι καταρχάς αυτό.
1: Επειδή είναι το καλό που δεν θα το βγάζω.
2: Άντε να σου πω για αυτό η ιστορία γρήγορη. Λοιπόν, αυτό δεν ήταν να το πάρω. Μ' άρεσε πάντα γιατί εγώ γούσταρα 50s και Greece, ταινία κτλ. Και είμαι τώρα στο... Να το πω στο Άττικα.
6: Στον ταινί.
2: Λοιπόν, και έχω πάει να αλλάξω, ούτε καν να αγοράσω, ένα δώρο που μου είχαν κάνει. Και βλέπω το Φωτάρα, τον Ιωαννίδη.
1: Ναι.
2: Ο Φωτής είναι
1: ο
2: άντρας της Ελένης, Βουλγαράκη. Εγώ με την Ελένη έχουμε συνεργαστεί, την έχω από εμάς από το Antenna Media Lab. Ξεκίνησε και στο Mappe Show ήρθε. Ναι. Λοιπόν, και δεν μιλιόμαστε. Και λέω, κάτσε τώρα να με κάνει. Μην κοιτάζει αυτό
1: το πράγμα. Δεν μιλιέσαι με την Ελένη.
2: Ποτέ. Δεν θέλω να κάνω καμία σχέση. Φωτάρα είναι και βάζει ένα σκόνδυλο. Αν και τώρα έτσι όπως το βλέπω, που πήγε η Ελένη στα νέα, τον βλέπω να έρχεται στον Ολυμπιακό. Αλλά άστο, αυτό είναι μεγάλη συζήτηση. Λοιπόν. Είναι δίπλα στο
6: πολλά θέματα έβαλες.
2: Είναι δίπλα στο ταμείο. Βλέπει αυτό ότι αλλάζω. Κάτσε να μας πει να μου γιατί μόνο τίποτα να πούμε φτηνιάριδες.
1: Σωστό.
2: Εγώ κάνω όπως βλέπω και βλέπω το Perfecto. Το οποίο είναι το Dolce & Gabbana.
1: Oh.
2: Μου λέει ο άνθρωπος να σας το φέρω να το δοκιμάσετε. Λέω, γιατί δείχνει το 3, εγώ φορώ το 4. Μου λέει, εντάξει, μου λέει, λέω ναι. Δύο φωτάρας, λέω ότι δοκιμάζουμε τον τσιγαμπάνι. Δεν είμαστε πάντα τυχαίοι να πούμε.
6: Και πήρε το νούμερο 3.
2: Περίμενε. Βλακία σας λέω, δεν πήγα εγώ να αλλάξω. Ο φωτάρας πήγε να αλλάξει, εγώ πήγα να αγοράσω ένα δώρο για το φίλο μου τον Βασίλη, το που κάνω στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, και του λέω του. Και κατεβαίνει. Και έκανε πολλή ώρα να έρθει. Και αισθάνθηκα άσχημα εγώ. Και μου λέει, θα το αγοράσετε. Και ακούει, γυρίζει ο φωτάρας και με κοιτάζει.
1: Και
2: του λέω ναι. Πόσο είσαι. Το βλέπα εκεί, αλλά έγραφε μείον τόσο τις εκατό. Λέω εντάξει, έλεγε ρε παιδί μου εκεί πέρα ένα από την πλήμη, λέω μείον τόσο τις εκατό, θα το πάρω έτσι.
6: Σε κοιτάει ο φωτάρας, τον κοιτάς εσύ, σε κοιτάει ο φωτάρας.
2: 2.800. Ο φωτάρας άλλαξε ένα παντελονάκι, ούτε καν πλήρωσε δηλαδή. Και εγώ...
6: Καλά να πάρεις, βέβαια σου έμεινε το ρούχο.
2: Ναι. Στο κεφάλι μου το μεταξύ, ο κακομοίρης ο Φώτης δεν με κοίταζε ούτε, δηλαδή όλο αυτό το στο κεφάλι μου να εντυπωσιάσω το Φώτη. Λες και είμαι βουλγαράκι.

0: βέβαια. Μέλισσες και μοναχική καρδιά στο ρυθμό 949. Μονολογούν εδώ τα παιδιά.
1: Μαζί έχω... εδώ πέρα ο Βασίλης, μην με διακόψεις τώρα. Γιατί πώς σε διακόψω με
0: τους δηλαδή. Έχω πει να μην με διακόψουν, ναι. Γιατί είναι πολύ ναι. σημαντική η πόρτα από την Diamond Dolls που δίνουμε. Την ανοίγουμε την πόρτα γιατί είναι για εσάς έτοιμη, για εσάς που τα στείλετε μήνυμα τώρα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 για να απαντήσετε, να πείτε τη γνωμούλα σας κι εσείς στο θέμα ημέρας που έχει θέσει εδώ πέρα ο Δημήτρης και είναι ποιο είναι το ρούχο.
1: Το άχαστο.
0: Το άχαστο ρούχο που έχετε όταν θέλετε να κάνετε ένα ραντεβού για σουέξ, για τον έρωτα.
1: Όχι, γενικό. Είναι δύο οι συνθήκες. Ή για να σε γουστάρει ο άλλος ή άλλη, ποιο ρούχο φοράς. Μπορεί να είναι ένα που σου πάει. Μπορεί να είναι ένα που σε αναδεικνύει. Μπορεί να είναι και το τυχερό.
0: Με αποτέλεσμα.
1: Τυχερό σου ρούχο. Ή η δεύτερη συνθήκη είναι όταν τα πράγματα πια είναι η ώρα να περάσουν στην επόμενη πίστα, ποιο είναι το ρούχο.

0: λάστιχο στεγάνωσης, έχει διπλή θωράκιση, έχει 24 σημεία κλειδώματος. Όλα αυτά θα κληρωθούν, η πόρτα δηλαδή με όλα αυτά πάνω, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου μέσα από, από τα πρωινά ναυάγια. Ορίστε.
1: Λοιπόν, τώρα δεν θέλω εγώ. Γνωμούλα.
0: Γνωμούλα, πάμε.
1: Γνωμούλα.
0: Λοιπόν, λέγε το.
1: Λοιπόν, ξόκυλα ως συνήθως από το θέμα ημέρας. Και ήθελα να πω τα δικά μου. Τα δικά μου είναι λοιπόν το τζάκετ το μαύρο.
2: Ναι.
1: Που φοράω εγώ, ωραία. Για μένα εγώ. Γενικά ναι. Μαύρα. Αν με δείτε να φοράω μαύρο, θέλω να σε αυτόσω. Ναι. Λοιπόν, το άλλο, πώς είναι εκείνο που εμένα μου δείχνει ή που μου αρέσει.
2: Ναι.
1: Το ζιβάγκο στη γυναίκα.
2: Τι?
1: Ναι, γιατί τονίζει το στήθος.
0: Αρκεί να έχει
2: ζιβάγκο.
1: Είναι το διπλό το μήνυμα. Και δεν το δείχνω και το τονίζω.
0: Χωρίς
1: να το δείχνω.
0: Γιατί αν δεν έχει στήθος είναι σαν τον Αντρέα Παπανδρέου.
1: Πρόσεξε. Αν έχει. Αν έχεις, το τονί, αν έχεις και λίγο, στο τονίζει.
0: Ναι, βέβαια, συμφωνώ.
1: Και για μένα, που δύσκολο τώρα, εντάξει, δεν φοράνε, αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ οι pencil φούστες.
2: Οι pencil είναι ωραίες.
0: Και το καλσόν με τη γραμμή πίσω.
1: Αυτό, καλά, είναι αυτό ωραίες. Είναι Kelly McGillis στο Top Gun.
2: Φορτούνι, τι φοράς εσύ,
0: λοιπόν,
2: Γενναρίτη.
0: Προσέξτε τώρα, εγώ έχω παρατηρήσει είτε σε μένα είτε σε άλλους ότι πολύ σεξι στον άντρα πάνω.
1: Το καλσόν με τη μαύρη γραμμή.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Θα καλά, υπό συνθήκες θα μπορούσε. Όχι, ο καθένας περιορέξει. Αλλά μου αρέσει η γκρι φόρμα, παιδιά.
2: Ναι, γκρι φόρμα.
1: Άντε, ρε, ρε. Γκρι φόρμα.
0: Γκρι φόρμα.
1: Εμάς βρήκε γκρι φόρμα.
0: Γκρι φόρμα. Σου δίνει
1: γιατί
0: καταρχά...
1: φόρμα.
0: Γιατί πρώτον, σου δίνει την αίσθηση ότι βγαίνει ανά πάσα στιγμή και εύκολα.
2: Ναι, είναι πολύ σεξι.
1: Επειδή κάτι ξεπροβάλλει.
0: Κάτι ξεπροβάλλει. Δείχνει ανάγλυφα πράγματα και ούτε καθεξής.
2: Ισχύει. Η γκρι φόρμα, μόλις τη δεις σου τραβάει το μπλε.
0: Θα πας στο εστιατόριο με γκρι φόρμα, θα πας.
2: Θα πας. Γιατί είσαι άχαστος μετά, ρε.
0: Θα πω στο σινιάλο.
1: Να πω χαιρετισμού σε αυτό το σημείο, σχετικά και άσχετα, στον Νίκο το Μισήρι.
2: Γεια σου, Νικόλα μας, αγόρι μου, φιλάκια, σε λατρεύω.
1: Όχι, επειδή έχει
0: γκρι φόρμα.
1: Έχει γκρι φόρμα.
2: Ναι! Έχει ο
0: Μισήρης
2: γκρι φόρμα. Έχει γκρι και τη φοράει.
0: Και μια γυναίκα, ας πούμε, εσύ, ας πούμε, τι θα φορούσες ως...
2: Εγώ, κοίταξε να δεις, δεν είμαι, από το ξέρεις πολύ καλά, με το στυλ έχω θέμα. Δηλαδή, και αυτό ακόμα που φοράω σήμερα, που το θεωρώ top of the top,
1: φοράει,
2: θα μπορεί και να το φόραγα.
1: Ασορτή αντιανεμική, ναι. Την παλιά, τη γυαλιστερή, ναι, τη φορά που φοράνε στα 80's, ναι, για να καταλάβετε.
2: Είναι το στυλ μου εμένα πολύ συγκεκριμένο, όποιος το...
1: Εμείς δεν ρωτάμε για μόδα. Το ρούχο σου ποιο είναι.
2: Θέλω να... Το ρούχο που θα φορέσω σε ένα πρώτο ραντεβού είναι κάτι το οποίο θα είναι, ρε παιδί μου, θα γουστάρω πάρα πολύ που το πήρα.
1: Να νιώθεις καλά.
2: Ναι, δεν με νιάζει. Καλά, να διαγράφει, να κάνει, να είναι σεξι, να είναι αυτό.
1: Άλλη
2: δεν
1: προσέγγιση είναι αυτή. Ναι. Αυτή είναι η προσέγγιση Μενεγάκη, να ξέρετε. Η Μενεγάκη είχε όλα τα ρούχα μπροστά της και ανάλογα πώς ξύπνησε.
2: Ναι.
1: Τι θα την έκανε να νιώσει καλύτερα να φορούσε.
2: Αυτό που γουστάρω εγώ πιο πολύ να το φοράω, αυτό θα φορέσω.
0: Χαμός γίνεται στα μηνύματα.
1: Χαμός
2: γίνεται. Θα ήθελα να διαβάσω του Κωνσταντίνου. Δεν υπάρχει, γιατί μου πέρασε από εδώ πέρα.
0: Ναι. Δερμάτινο εφαρμοστό φόρεμα, λέει η Δέσποινα.
2: Ναι.
0: Όχι δικιά μας, μια άλλη.
1: Ο Κωνσταντίνος τα Δέσποινα.
2: Ο Κωνσταντίνος λέει με 2.800.
1: Άκυρο, Δέσποινα, άκυρο. Συγγνώμη.
2: Με 2.800 λέει ο Κωνσταντίνος το δερμάτινο, σου κάθομαι κι εγώ, Ουγγαρέζε.
0: Κωνσταντίνε, στείλε Instagram.
1: Εδώ παρακαλώ να μου κάτσει ο φωτάρα.

0: σου ρε Κατερινάρα, Κατερίνα Λιόλιου, παγκόσμια ημέρα του ψεύτη. Εδώ είμαστε, βουλιάζουμε με όλους εσάς. Εμείς είμαστε, όλοι είμαστε. Πρωινά ναυάγια στο ρυθμό 949-6937-949-949 στο Viber. Για να μπείτε και στην κλήρωση για την Diamond Doors. Θωρακισμένη στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας, leader στο χώρο η Diamond Doors. Όλοι μπαίνετε στην κλήρωση. Πάμε γιατί είναι πολλά τα μηνύματα.
1: Ωραία, και χαμός γίνεται. Λέει ο Λεωνίδας, δεν χρειάζεται να δω ρούχο εγώ. Θέλω πατούσα με γαλλικό νύχι, χρώμα λευκό.
0: Ξέρετε ότι. Θα σας ξενερώσω τώρα. Το γαλλικό νύχι προήλθε από τη Γαλλία, προφανώς γαλλικό, γιατί ήταν τότε που είχαν το πρόβλημα με την αποχέτευση και δεν είχαν νερό. Βάφανε την άκρη των νυχιών για να μην φαίνονται βρώμικες τα νύχια.
2: Τώρα αυτό τι το λες στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος το έπαιγε ευχάριστο το λεωνίδιο.
1: Μπορεί να μην ξενερώσει.
2: Κάνει το πόδι γαλλικό.
1: Πολλές φορές, ναι.
2: Ωραία, Γιώργος, το μποξεράκι ελέφαντας που βάζεις το μέσα για προβοσκίδα.
0: Δεν φαίνεται φίλε μου το μποξεράκι σου και πάλι είσαι εκτός θέματος.
1: Πάμε.
0: Μα δεν μπορώ τώρα για να εντυπωσιάσετε, στέλνετε την πίπα σας τώρα.
1: Η Άννα λέει καλημέρα να βάγει ένα φόρεμα μαύρο με τον ένα νόμο έξω. Μπράβο. Αλλά το άχαστο είναι ανεξαρτήτως ρούχου ένα κολλιέ μακρύ που έρχεται και κάθεται στη μέση. Ίσα ίσα να χάνεται στο ρούχο. Είναι και πρωί και δεν λέω ακριβώς πού στην
0: πέση. Έχετε κολλιέ αυτό.
1: Αυτό έχει ντεκολτέ, ναι.
0: Μούστο, ναι. Και αφήνεις μέσα το να πεις το
1: τόντρα. Ναι. Ωραίο,
2: στη χαράδρα.
0: Ωραίο, στήλε.
1: Να, είναι και ωραία.
2: Η Μαρίνα λέει πόρτα. Τι πόρτα, ρε παιδιά.
0: Να φορέσει μια πόρτα. Ο καθένας, για να την ανοίξει ο άλλος. Εδώ είναι η πόρτα, εδώ είναι και το χερούλιο.

0: κρυφόρμα και έρχεται από μακριά.
1: Με την κρυφόρμα. Έχει μερακλώσει, παιδιά, ο Βασίλης ο Φορτούνης με το τραγούδι της Νατάσης, εννοώ, έτσι. Αχ, λοιπόν, από Νατάσα Θεοδωρίδου, θεωρείς ότι είναι το καλύτερο του κομμάτι ή στο top 3?
0: Για μένα νομίζω ότι αυτό το τραγούδι της Νατάσας είναι το πιο ωραίο. Για μένα, είναι το top 1.
1: Εντάξει, για σένα, γνωμούλα.
0: Το νούμερο 1.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω τα μηνύματά σας για να μπαίνετε και στην κλήρωση, αλλά πριν θα σας πούμε και τα δικά μας, θα μας πείτε και τα δικά σας, γιατί σας έχουμε ετοιμάσει ωραία πράγματα με τους συνεργάτες μας.
2: Πάρα πολύ ωραία. Να μιλήσουμε όμως και για τη Vodafone, παιδιά, γιατί μια στιγμή είναι αρκετή, σου λέει, και η οθόνη του κινητού μπορεί να σπάσει. Τι κάνουμε, έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μια ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Θα μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
1: Μόνο τους δυνατότερους συνεργάτες έχουμε, όπως τη Vodafone και τώρα Βασίλη.
0: Και τον Lepas. Lepas L8, το οποίο έφτασε στην Ελλάδα. Θέλετε να είστε λοιπόν από τους πρώτους που θα το δουν από κοντά, το Lepas. Επισκεφτείτε την Ότο Αθήνα και γνωρίστε για πρώτη φορά τη Lepas, τη νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη.
1: Παιδιά, δείτε το, είναι, δεν μπορώ να πω τη λέξη.
0: Είναι
1: νάρα τα μάξι. Yeah,
0: πραγματικά, κομψότητα, άνεση, ξεχωριστό design. Be the first λοιπόν στο Metropolitan Expo από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου, περίπτερο D3, Hall 3. Εκεί θα το βρούμε.
1: Πάμε, okay. Πάμε μηνυματάκια.
2: Total black, λέει ο Μανώλης, παιδιά. Total black.
1: Το μαύρο είναι άχαστο, παιδιά. Λέμε για το άχαστο ρούχο, έτσι. Ναι. Όταν θέλεις να τραβήξεις την προσοχή κάποιου ή είσαι ήδη, βγαίνετε και πας για τη δεύτερη πίστα. Πα θες να πια να κάνετε τον έρωτα.
0: Η Κατερίνα για σένα. Δημήτρη, θα κυκλοφορώ, λέει, με μαύρο pencil, με μαύρη pencil φούστα και μαύρο ζιβάγκο στο παλαιό φάλιρο.
1: Θα σκάσει, μωρή.
2: Οπα.
0: Δεν ξέρω τι
1: εννοεί. Θα βγάλεις τη ζέπελη.
2: Μήπως θέλει να σε συναντήσει
1: όμως. Αλλά κάνε και το... όλα θα κρυθούν, να ξέρεις, από τα δάχτυλα.
0: Πάλι
2: έχει
0: δάχτυλα,
2: αυτό το γαλλικό.
1: Πολύ σημαντικό.
2: Ισχύει, λένε όλοι, αυτό που είπες για το γαλλικό. Συνήθως καινούργια ρούχα, λέει ο Πάνος. Δεν έχει σημασία τι. Ένα ωραίο μπλουζάκι με τζιν, απλά πράγματα. Απλά. Στα καινούργια νιώθω αυτοπεποίθηση.
1: Καλά να τα φοράς και ξέρεις ότι είναι καινούργια. Του άλλου που το βλέπεις τα ταμπελάκια.
2: Φίλε, πώς νιώθεις εσύ?
3: Πρόσοχη, όλη μία σειρά. The Bear, κύριε Λοχία.
4: Euphoria.
3: The Pit. Τι λέτε, ουρά εννοώ. Όλη μια ουρά. Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου σε καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
9: She calls it other mommy. She looks like you.
10: What?
11: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας Αιμονή.
10: It was me. What? Was it me?
11: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
12: You have to be scared, mommy. She's next.
13: Go into your heart.
11: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
14: We'll have so much fun together.
11: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
15: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Κόκκινη, γιατί κόκκινη!
4: γίνει ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Center Soft One.

0: Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος, λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
5: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
6: Τι διαβάζεις?
7: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
8: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
9: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κομμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο.

0: Πώς είπατε?
1: Κρύο. Ας γελάσω.
0: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αμινά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
4: Σας μέρα, 8 και 38 πρώτα λεπτά. Αυτά είναι τα πρωινά ναυάγια. Αυτός είναι ο ρυθμός 949, ο καλύτερος σταθμός. Τι να πω τώρα, να πω κάτι άλλο, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εμείς είμαστε ναυάγια, ο σταθμός είναι καλός. Αθηνά Αβαλίδου, Βασίλης Φορτούνης και Αλέξανδρος Βλάχαδα.
5: Και Δημήτρης Ουγγαρέζος.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη. Να σας πω εδώ κάτι πολύ σημαντικό. Ότι εδώ επειδή συζητούσαμε για σειρές, οι καλύτερες σειρές είναι στο Vodafone TV. Night of the Seven Kingdoms το συζητούσαμε διότι στο IMDb σκοράρουν τα επεισόδια όπως παλιά το Game of Thrones πάνω από 9.
5: Ναι.
6: Τέτοια βαθμολογία.
4: Βέβαια. Νομίζω είναι η πέμπτη σεζόν, διορθώστε με, δεν είναι η τέταρτη σίγουρα, πρέπει να είναι η πέμπτη σεζόν.
5: Είναι.
4: Αυτό με τους σεφ, με τον σεφ βασικά.
5: Άλλη
4: είναι
5: σειρά
4: πολύ
5: ωραία.
4: Άλλη σειρά. Και All the Murders in the Building, αν θέλετε κάτι πιο εναλλακτικό, να είναι και ιστορίες detective, γιατί όλες γίνονται, αφορούν ένα φόρο, κάθε σεζόν είναι ένας φόνος. Το κοινό τους είναι ότι ο φόνος γίνεται σε ένα συγκεκριμένο κτίριο, το Αρκόνια. Εκεί μένουν και οι πρωταγωνιστές, με την παραγωγή και πρωταγωνίστρια μαζί είναι η Σελίνα Γκόμες και φυσικά οι άλλοι. Τώρα θα τους διαδικήσω, αλλά νομίζω ότι δεν ακούνε κιόλας πρωινά ναυάγια, οπότε δεν θα παρεξηγηθούν. Vodafone TV, μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές Disney Plus και του HBO Max, οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, Vodafone TV.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
5: Πριν το ντουέτο Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα στα πρωινά ναυάγια, να σας πω την κίνηση. Έχει κατεβαίνοντας στην Μεσογείο μποτιλιάρισμα από το ύψος της Αργίας Παρασκευής και κάτω. Η Κηφισία στο κατέβασμα είναι πολύ μποτιλιαρισμένη, ειδικά από το Χαλάνδρι μέχρι το κέντρο. Ανεβαίνοντας στη Συγκρού και τη Βασιλέως Κωνσταντινίου θα έχετε μποτιλιάρισμα και η Ελευθερίου Βενιζέλου από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα. Το ποτάμι στο γνωστό σημείο από Νέα Ιωνία μέχρι Ιερά Οδό με το δύσκολο μέρος του. Και τέλος, στον κόμβο της Μεταμόρφωσης η Αττική Οδός, ερχόμενη προς το Μαρούσι, έχει αρκετές καθυστερήσεις.
3: Ο καιρός σήμερα.
6: Ζήστο τώρα, Δημήτρη.

0: στον Νίκο Βέρτη, που τον είδα στη, τον απόλαυσα στη Θεσσαλονίκη, το ότι είναι πολύ καλός οργανωπαίχτης.
1: Ναι.
0: Δεν παίζει μπουζούκι, παίζει κιθάρα, παίζει, είναι γνώστης, είναι μουσικός, δεν είναι απλός performer. Λοιπόν, 6937, καλημέρα σας, 6937-949-949, ακούτε ρυθμό 949 και θέλουμε τα μηνύματά σας με θέμα το σημερινό ημέρας, το άχαστο ρούχο, είτε θέλεις να κάνεις τον έρωτα, ποιο είναι το ρούχο που θα τον φτάσει τον άλλον στο να κράει την άλλη, είτε όταν θες απλώς να σε γουστάρει, παιδί μου, η πρώτη σου θες να κάνεις καλή εντύπωση, τι φοράς.
2: Λοιπόν, ο Μανώλης λέει...
0: Συγγνώμη, και μπαίνετε σε πλήρωση για Diamond Doors, έτσι, για το πόρτα.
2: Έχουμε πολλά μηνύματα, λοιπόν, ο Μανώλης λέει Total Black, οτιδήποτε αρκεί να είναι, λέει, ολόμαυρο.
1: Να το, όλοι επενδύουν στο Total Black.
0: Παίζει πολύ το μαύρο και κόβει κιόλας και είναι και ψαρωτικό.
1: Η Βασιλική λέει καλημέρα και στους τρεις σας, εμένα μου αρέσει όταν σε κάποιο σημείο το ρούχο έχει λιγάκι έξω πλάτη, λίγο όμως, ή διαφάνεια.
0: Να δείχνει κάτι, ε.
1: Διαφάνεια είναι ωραία. Ναι, ωραία, είναι ωραία, έχει δίκιο.
0: Ναι.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν. Εδώ πέρα ο Παύλος έχει στείλει μια φανταστική φωτογραφία που είναι κούκλος με
0: Παύλος είναι πολύ δυνατός.
1: Ναι, και φοράει ένα Men in Black κουστούμι.
0: Το λεγόμενο Black Tie.
1: Ναι.
2: Ο Πάνος λέει βάζει στα πρώτα του ραντεβού ή στα ραντεβού που θέλει να εντυπωσιάσει συνήθως καινούργια ρούχα, γιατί έτσι έχει και την αυτοπεποίθηση του καινούργιου.
0: Και τη Κατερίνα καινούργιου θα λέει κάποιο. Πολύ αυτοπεποίθηση.
1: Μαύρο φόρεμα λένε οι γυναίκες και ο Γιάννης λέει ότι εμένα μου αρέσει η γυναίκα να φοράει ψηλές μπότες δερμάτινες. Αυτέ τι
0: χρωμένε.
1: Τι?
0: Οι μπότες δεν βγαίνουν, έτσι.
1: Τι εννοείς? Πώς θα φορεθούν, λες.
2: Α, βγαίνει, έχει φερμόνια.
0: Δεν βγαίνουν.
2: Λοιπόν, και η Εφη κάτι.
0: Τελειώσαμε, Αλέξανδρε.
2: Και η Εφη,
0: μην το συζητάς.
2: Πριν πάμε στο μάθημα, κάτι σχετικό. Καμάτα, αφού μου αρέσει. Καλημέρα, αφού. Αφού μιλάς.
0: Για την Εφη, πες μας.
2: Καλημέρα. Δεν θέλετε να κοστούμε
0: την μάθημα.
2: Καλημέρα στην ωραιότερη ραδιοφωνική παρέα.
1: Α, ευχαριστούμε.
3: Σιγάν! Μάθημα, ξέρεις. Ελέγε, ελέγε.
4: Είναι
0: η ΕΚ ναυαγή.
2: Μα έλεγα την Εφη, Αλέξανδρα, έλεγα την Εφη.
0: Εντάξει, έλα.
2: Πάμε.
0: Δεν πειράζει τώρα, ό,τι είναι.
2: Ό,τι είναι.
0: Καλημέρα σας.
2: Χαίρετε.
0: Σήμερα λοιπόν θα ολοκληρώσουμε. Είχαμε ξεκινήσει το μάθημα που αφορούσε τα κλάσματα και τις πράξεις, τις μαθηματικές πράξεις με τα κλάσματα, έτσι.
2: Ναι.
0: Είχαμε πει λοιπόν ότι για να προσθέσουμε δύο κλάσματα θα πρέπει, τι να έχουν, να, δηλαδή έχουμε, ξέρω εγώ, τα δύο τρίτα και το ένα πέμπτο. Και θέλουμε να τα προσθέσουμε. Τι πρέπει να κάνουμε, Αθηνά?
1: Ναι, είναι ο παρανομαστή, είπα.
0: Μπράβο, ο παρανομαστής είναι το κάτω, έτσι όπως είναι η διαγραμμούλα. Να ξέρω τι είναι η διαίρεση, δηλαδή τα 2 τρίτα σημαίνει 2 δια 3.
1: Ναι, και
2: σωστά.
0: Εντάξει, ωραία, κάτω τη γραμμούλα λοιπόν παρανομαστής, πάνω τη γραμμούλα Βασίλη.
2: Αριθμητής.
0: Πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, θέλουμε να προσθέσουμε δύο κλάσματα. Τι πρέπει να κάνουμε, 2 τρίτα και 1 πέμπτο. Πρέπει να τα προσθέσουμε. Προσθέστε
2: τα. Θα κάνουμε μόνιμα.
0: Πώς, τι σημαίνει μόνιμα?
2: Να έχω τον ίδιο παρανομαστή.
0: Τι πρέπει να κάνουμε, Αθηνά, λοιπόν?
1: Τώρα πώς θα το κάνουμε. Δύο τρίτα και ένα πέμπτο.
0: Ένα πέμπτο.
2: Δύο τρίτα και ένα πέμπτο. Πρέπει να έχουν τον ίδιο παρονομαστή.
0: Ωραία. Πώς.
2: Τι θα κάνουμε για να έχουν τον ίδιο παρονομαστή? Θα κάνουμε...
0: Τι πρέπει να βρούμε,
1: καλά.
0: Τι πρέπει να... Όχι, δεν μαντεύουμε. Τι πρέπει να βρούμε. Τι πρέπει να βρούμε. Να τα κάνουμε όλα πέμπτα, να τα κάνουμε όλα τρίτα. Ή να τα κάνουμε κάτι άλλο.
2: Κάτι άλλο μπορούμε να τα κάνουμε.
0: Πώς?
1: Τέταρτα.
2: Θα πολλαπλασιάσουμε τον αριθμητή των έναν με τον άλλον και θα γίνει 3 επί 5, 15 και θα είναι 15.
0: Εντάξει, λίγο μπακαλίστικο. Τι πρέπει να κάνουμε ουσιαστικά, τι πρέπει να βρούμε? Έναν αριθμό που τι να κάνει για τους δύο παρονομαστές.
2: Να τα διαιρεί.
0: Ακριβώς.
2: Να μπορεί, ναι.
0: Πρέπει λοιπόν να βρούμε το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο.
2: Ορίστε.
1: Α, το ελάχιστο κοινό. Είδες, αυτά όμως βοηθάνε τώρα γιατί τα φρεσκάρουν και οι γονείς. Μην νομίζεις που
0: τα
1: διαβάζουν τα παιδιά.
0: Σωστό. Ναι. Λοιπόν, άρα θέλουμε το πολλαπλάσιο και των δύο, το μικρότερο. Το μικρό, ο μικρότερος τρόπος, ο πιο εύκολος τρόπος για να το βρεις συνήθως είναι να τα πολλαπλασιάσεις αυτά. Υπάρχει και ολόκληρο, υπάρχει ένα σχήμα που κάνει, θα σου πω, αλλά 3, 5, 15. Οπότε θα κάνουμε 15.
1: Άρα,
0: τα 2 τρίτα τι το κάνουν, τι 15 το κάνουμε.
2: Τι?
0: Το 2 τρίτα. Έχουμε δύο κλάσματα, γονεί. Το 2 τρίτα και το 1 πέμπτο.
2: Ωραία, το 2 τρίτα.
0: Το ελάχιστο κοινό πολλαπλασιάσιο είναι στο 15.
2: Το 15, μπράβο, άρα το κάνουμε.
1: 10.
2: Περίμενε, ρε. Πολλαπλασιάζει και τον αριθμητή. 10, 15.
0: Σωστό. Και το 1 πέμπτο πώς το κάνεις, Αθηνά?
1: 5.
0: Τι 5, τι 4.
1: Περίμενε, 1 δέκατο πέμπτο.
0: Το 1 πέμπτο.
1: Και θέλεις το 1 πέμπτο. Α, περίμενε.
0: Πώς το
1: κάνεις
0: σε 15.
1: Ναι, πρέπει να το διαιρέσω.
0: Να το
1: διαιρέσω.
0: Να το διαιρέσω.
1: Περίμενε. 15, 3. Ναι, 3-5, 3, 15.
0: 3, 15. Μπράβο, Αθηνά. Άρα έχουμε 10, 15 και 3, 15.
1: Ναι.
0: Προσθέστε τα.
2: 13, 15.
0: Μπράβο, ρε Βασίλη.
1: Αυτή τη δουλειά θα. Και τι καταφέραμε τώρα, τι είναι τα 13, 15. Θέλω να μου πεις, όχι, τι, από τι καταφέραμε, που τα προσθέσαμε.
0: Κοίτα, άρνηστα.
1: Άντε και τα προσθέσαμε.
0: Όλη αυτή είναι άρνηση, επειδή το πρόσθεσε ο Βασίλης.
1: Ναι, γιατί
2: και το είναι... Κατάφερα,
0: γι' αυτό. Και τι καταφέρεις τώρα, Βασίλη.
2: Ναι. Έχεις 15 σοκολατάκια, έφαγες τα 13.
1: Ναι.
2: Πόσα σου μείνανε?
1: 2.
2: Αυτό είναι.
1: Και η γκρίνια που έφαγες εσύ τα άλλα.
0: Ενώ ας σου έλεγα από τα 15 σοκολατάκια, ο ένας έφαγε τα 2 τρίτα και όλος το 1 πέμπτο, τι θα καταλάβαινες.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Ευχαριστώ. Πού να το βρω.

0: φίλος μας και δικός μου και της Αθηνάς Αφαλίου. Δεν ξέρω για τον Δημήτριο Γκαρέζο. Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Ο Πέτρος είναι από τους αγαπημένους μου. Είπαμε για τον Πέτρο. Εγώ εχθές μίλησα με τον Νίκο Απέργη. Που επίσης είναι από τους αγαπημένους μου. Και πολύ καλό παιδί. Πάρα πολύ καλό παιδί. Λοιπόν, 6937-949-949 στο Viber. Το άχαστο ρούχο, αυτό που όταν θέλεις να δείξεις ότι είμαι έτοιμος να κάνουμε τον έρωτα, αυτό φοράς. Ή αυτό όταν θες να ρίξεις κάποιον ή κάποια. Δηλαδή να σε γουστάρει, ρε παιδί μου. Και όλοι όσοι στέλνετε μηνύματα μπαίνετε στην κλήρωση για Diamond Doors.
0: Η Ελένη λέει μαύρο κολάν. Στεγνά και όμορφα.
1: Ελά, Ελένητσα. Ναι, αλλά το μαύρο
2: κολάν. Λάσπες. Σκόνη. Και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων. Και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον περιφερειακό εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
3: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
2: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
4: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Marketos.
4: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
4: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΚΤΕΟ και ταχογράφων.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
4: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
2: Κινηθείτε.
4: Προς το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας. Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ. Εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα είδη καθαρισμού απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-2550 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
7: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Μέση, όμοι, γόνατα, Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Πήρα 10! Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
12: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
13: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
14: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
13: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα, στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β, στάση μετρό Άλυμνος. Βιοκαρπέτ, φύγαμε για μπαζάρ.
17: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
18: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
19: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
20: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αβαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
21: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάντα του.
22: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
23: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
24: Βασίλη!
25: Φορτούνης στο σούτ, η μπάλα στα δίχτυα! 1-0 ο Φορτούνης!
26: Αθηνά Φαλίδου, κύριος Τρόπος.
27: Εγώ γεννήθηκα ζυγός και τα ζυγίζω όλα.
28: Πρωινά ναυάγια!
29: Στο ρυθμό 9.49.
30: Ξυπνάμε και φουλιάζουμε.
31: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
32: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
33: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Φαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
34: Ρυθμός 949.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 9 και 6 πρώτα λεπτά και συνεχίζουμε να βουλιάζουμε εδώ στην εκπομπή Απόλυτο Ναυάγιο. Ήρθε η στιγμή να πάρετε στυλό, το φτερό αν έχετε, την πένα σας ή και στο κινητό, αρκεί να προσέχετε πάρα πολύ, δεν θέλω να το κάνετε όσο οδηγείτε, και να στείλετε το ποιηματάκι σας. Είτε είναι μικρό, είτε είναι μεγάλο, μια στροφούλα, ένα δίστιχο, ένα στίχο, ό,τι γουστάρετε, με θέμα, παύλα, λέξη ημέρας, τις μπότες. Τι κερδίζετε, 50 ευρώ από Wagamama, ναι, για να πάτε να περάσετε καλά, να κάνετε και το κομμάτι σας, να πείτε ότι πήγατε, να το ζήσετε, να γευθείτε το καλύτερο σούσι, το καλύτερο ράμεν. Έχει πολύ ωραίες σπεσιαλιτέ και πραγματικά πολύ νόστιμες, με γεύσεις που δεν έχετε συνηθίσει να τρώτε. Και θα κάνετε αυτό, θα βάζετε την μπουκιά στο στόμα και θα πείτε, ο να σου. Αυτό είναι λοιπόν το Wagamama, 50 ευρώ στο νικητή μας σήμερα που θα μας κάνει να γελάσουμε. Στο Wagamama υπάρχει all you can eat sushi, nigiri,
0: κοσομάκι, ουραμάκι, signature rolls, ό,τι γουστάρεις, δοκιμάζεις τις αγαπημένες σου γεύσεις και έχεις και δίπλα ένα site ανάτομο. Αλλά θέλει και λίγη προσπάθεια από εσάς. Αυτό πρέπει να βρείτε ποιο από τα τρία, της Εόλου, της Κηφισιάς ή του Golden Hall. Γιατί έχουν διαφορετικές μέρες και ώρες. Έχουν το all you can eat sushi. Και όσο τολμάς και αντέχεις να φας, τρως στο Wagamama sushi μέχρι να σκούσει.
2: Αρκεί να φτιάξετε ποίημα και να γελάσουμε που να έχει μέσα τη λέξη BOTE.
0: Ξεκινήστε.
2: Να το.
3: Ναι, φίλε, ο ύμνος. Ναι, όταν μιλάμε άλλο πρέπει και άλλο πρέπει και άλλο κορίτσι καθώς πρέπει.
0: Λοιπόν, επιστρέφω με Ούγκα Challenge. Τα πράγματα έχουν φτάσει, καταλαβαίνετε, στο απροχώρητο. Να το δώσω και το τηλέφωνο για το ποίημα. 2, 16, α, έλα μωρέ, εντάξει. 6, 8, 35, 7, 22, να ξέρετε, όταν θα σας πω να πάρετε.

0: κίνηση με το λατινικό. Ό,τι κι αν πω, θα μπορούσαν να το πούνε και τα κατσαμπάκια.
1: Μπράβο. Περσικό χορό κιόλα.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Βλέπω ότι σοβαρεύουν σιγά-σιγά. Συνεχίζεται.
2: Δεν ξέρει τι ώρα είναι.
0: Παιδί μου, γιατί έχει μια ξυνήλα η Αθήνα.
1: Η Αθήνα σήμερα
2: όχι,
1: την έχει.
2: Εγώ έχω ξυνήλα. Τι λέτε, με στο μέλι.
1: Μήπως γιατί έρχεται η ΙΤΑ.
2: Τούκα challenge.
1: Αυτή τη στιγμή γίνονται κάποιες εργασίες εδώ πέρα.
2: Ο Αλέξανδρος μας μιλήσει, να μας πει τι είναι, ποιο είναι το σκορ.
3: Το σκορ είναι 2-1 υπέρ της Αθηνάς.
1: Μάλιστα.
2: 2-1 λοιπόν. Παίζουμε και σήμερα και έχουμε και την αυριανή που είναι ο τελικό.
1: Έχουμε ετοιμάσει.
0: 6-9-37-9-49-9-49 για τον, πώς να το πω, για το κύμα των υποστηρικτών των δύο παικτών, γιατί το επικαλούνται κατά καιρούς. Ναι. Και η Αθηνά λέει, ο κόσμος εδώ, η οργή.
1: Κυρίως η Αθηνά λέει.
0: Η οργή του κόσμου και ο Βασίλης λέει στηρίζει.
1: Κυρίως η Αθηνά λέει.
2: Ναι, μάλιστα. Γιατί εμένα στηρίζει ο κόσμος κυρίως τα μηνύματα, να είστε έτοιμοι.
0: Επίσης, ναι, στα μηνύματα που αφορούν το θέμα ημέρας που είναι το άχαστο ρούχο, μπαίνεται κλήρωση για Diamond Doors. Ωραία, σχετικό και άσχετο. Λοιπόν, πάμε. Θα σας λέω τις ημερομηνίες και θα μου λέτε ποιος γιορτάζει.
2: Δεν υπάρχει αυτό, αγάπη μου.
0: Μα δεν υπάρχει τώρα, δεν υπάρχει τ' άλλο.
2: Τι είμαστε εμείς στο εορτολόγιο.
0: 26 Οκτωβρίου.
2: Δημήτριος.
0: Σωστό.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: 9 Δεκεμβρίου.
2: Άννα.
1: Νίκος.
0: Η Άννα, 2. 6 Δεκεμβρίου.
1: Νίκος.
0: Σωστό. 2-1 είμαστε, έτσι. Συγκεντρωθείτε.
2: Έλα.
0: Δύσκολο. 12 Δεκεμβρίου.
1: Στέφανος.
0: Όχι.
2: Όχι.
1: Στέλιος.
2: Όχι. Ευγενία.
0: Σπύρος. 2-2.
2: Είναι που δεν το έχει.
1: Όχι, το σίγμα το κατάλαβα.
2: Ναι. Η μαγειρέ σου
0: παίρνει
2: το παίζει.
0: Δεν
2: πειράζει, αγάπη.
1: Θα στενεχωριέμαι για την νίκη μου.
2: Σπύρο. Σπύρο. Αγάπη μου, θα δει τώρα τι έχει να γίνει.
0: Πάντω έχει δίκιο τώρα σε αυτό.
1: Τι
0: παίζει, είσαι νυφίτσα
2: μεγάλη. Μεγάλη.
1: Γιατί εγώ αυτό το έχω γνώσει.
0: Και πα και λε, τα παρατάω, δεν το έχω καθόλου. Και ξαφνικά σκα τρία μαζεμένα.
1: Φτιάχνω κρίμα.
2: Έλα.
0: 25 Νοεμβρίου.
2: 25 Νοεμβρίου, Νικόλαο.
0: Όχι,
2: είναι
0: ξανά από. Μπράβο Αθηνά!
2: Πανηγύρι στα πετράλαια να έχετε.
1: Αφροξυλάνθη.
0: 7 Ιανουαρίου.
2: Γιάννης.
0: Ναι.
1: Δεν παίζω.

0: πες τότε, ρε παιδί.
1: Αντρικό, αντρικό.
0: Μην κοιτάς το κινητό, του στέλνουν μηνύματα.
2: Ποιος θα κοιτάει, παιδί μου, τι λες.
3: Εσύ κοιτάς στο Viber. Δεν θα πιαστεί η τέτοια.
0: Δεν το βρήκα.
3: 20 Ιουλίου. Αντρικό.
0: Λοιπόν, πες, αντρικό ή γυναίκα.
1: Συνεργάσει. Αντρικό.
2: Δεν είναι Γιώργος.
1: Συνεργάσει εκπομπή μα.
0: Αλέξανδρος.
1: Όχι.
2: Όχι, Λουκάς.
0: Λουκάς.
1: Τηλεφωνικά βγαίνει.
2: Ηλίας,
0: ναι.
2: Του Αηλιά, προφήτη Ηλία.
0: Ηλίας,
2: του προφήτη Ηλία, μεγάλο πανηγύρι. Στο Κούμαρι, στο χωριό
0: μου. Στο χωριό μου.
1: Σταμάτα να λες και τα γιουρά.
2: Ναι, ναι, έπρεπε να το είχα δει.
1: Φοβερό πανηγύρι. Ωραία, 31 Αυγούστου. Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
0: Έλα, αφήστε με.
2: 31 Αυγούστου.
0: Αφήστε με στην τέτοια μου και στην αυτή μου.
1: Έχασε.
2: 31 Αυγούστου.
0: Δεν ξέρω.
1: Μισό λεπτό, σιγουριά. Θέλω να μου πείτε. 30 Αυγούστου, συγγνώμη.
0: Τώρα μου βάλει εδώ πέρα την, την Ορθόδοξη, την Θεούσα, να ξέρει όλε τι γιορτέ.
2: Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι.
1: Ο Αλέξανδρος.
2: Α, συγγνώμη, ρε Αλέξανδρος.
1: 8 Νοεμβρίου.
2: 8 Νοεμβρίου, του Αγίου Νικολάου.
0: Το όχι, πάμε, βρε, και
2: περιμένετε, θα λέω εγώ μέχρι να
1: δείτε. Μουτάζουν πολύ.
2: Σαββάς.
1: Όχι,
0: η πίδα πίστη Σοφία.
1: Όχι.
2: Όχι, δεν
1: και άντρες και γυναίκες.
2: Και... Κωνσταντίνου Κελέλης.
1: Όχι, το είπαμε. Το είπαμε, ρε παιδί
2: μου. Περίμενε, ρε παιδί μου. Μπορώ να λέω.
0: Λοιπόν,
2: και άντρες και γυναίκες.
1: Έλα, 8 Νοεμβρίου, είναι και κοντά.
2: Ναι, ελευθέριος, ελευθερία.
1: Όχι, όχι, είναι κοντά.
0: Θα λέρε και πες μου. Δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε.
1: Άγγελος Αρχαγγέλου, τον ταξιαρχών.
2: Δεν το είπες.
1: Δεν το είπες. Λοιπόν, πόσο είμαστε, γιατί έχω μια τελευταία.
0: Είπα Άγγελος.
1: Για δύο πόντους.
0: Είπα Άγγελος, να ξέρετε πριν.
2: Δεν είπες, αγάπη μου, προχώρα.
0: Το είπα, δεν έχω λόγο να μην
2: το πω. Πότε, πριν, σε προηγούμενη ημερομηνία. Όχι.
1: Για δύο πόντους. Όποιος μου πει ποιος γιορτάζει με το χαρακτηριστικό που γιορτάζει τη συγκεκριμένη ημερομηνία, θα πάρει δύο πόντους. Αλλιώς, αν πείτε απλά ποιος γιορτάζει, θα πάρει.
2: Τι εννοείς με το χαρακτηριστικό.
1: Θα δεις. 21 Νοεμβρίου.
2: 21 Νοεμβρίου, μήπως είναι ο Άγιος Ελευθέριος.
1: Όχι.
2: Άγιος Ανδρέας. Άγιος Ανδρέας.
1: Όχι.
2: Πού σου...
0: Δεν μπορούμε να πούμε άπερα ονόματα, ξεκινάω. Νίκος, Γιάννης, Παύλος, Πέτρος.
1: Όχι, άμα μου πείτε, είπα, ποιος γιορτάζει, θα πάρετε ένα βαθμό. Αν μου πείτε και γιατί γιορτάζει, μια συγκεκριμένη κατηγορία που γιορτάζει εκείνη την ημέρα.
0: Α, λοιπόν, είναι οι Παρθένες.
1: Σωστά.
0: Γιατί
1: άρα
0: οι Παρθένες που δεν έχουν
1: παρέ... Οι ποιες.
2: Οι ανήπαντρες.
1: Μαρία! Κέρδισα,
0: εγώ το βρήκα.
1: Δεν είπα το όνομα, δεν είπα το όνομα. Μας είπες για Παρθένες. Πότε
0: γιορτάζουνε.
1: Πότε γιορτάζουνε.

0: Νίκος Απέργης, ρυθμός 949. Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Πέμπτη σήμερα, 8 Οκτωβρίου. Και σας έχω νέα, γιατί ξέρετε ότι σας δίνω αυτό που λένε heads up. Δηλαδή, σας το λέω λίγο πριν, για να ξέρετε. 10 με 12 Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης. Πάντα λέω πότε, γιατί είναι πάντα. Έχουν μικρά παραθυράκια στη Βιοκαρπέτ τα φιλαράκια μου. Καλημέρα, καλημέρα στην Εύη, καλημέρα και σε όλη την ομάδα, σε όλα τα καταστήματα. Στη Λάρισα καταρχάς.
1: Και εκεί τους ξέρεις.
0: Είναι φίλοι μου. Όλη η ομάδα της Βιοκαρπέτ.
2: Ναι. Είναι ωραία τα χαλιά.
0: Φίλοι μου, φίλοι μου. Λοιπόν, και πάντα ξέρουν τις ανάγκες σου και σε συμβουλεύουν. Λοιπόν. 10 με 12 Οκτώβρη, Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης, μόνο δύο ημέρες, happy bazaar, σε χαλιά και λευκά είδη, στις πιο happy τιμές, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Γι' αυτό λέω 10 και μέχρι 12 και 12. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα για 3 μέρες μόνο. Όλα τα χειροποίητα χαλιά. 50% έως 80%. Μαν. Εντάξει, τώρα. Χαλιά μηχανής 100 ευρώ. Και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Για το σπίτι του παιδιού του φοιτητή. Για το εξοχικό. Για την πρίκα τη δικιά σου. Οι προσφορές του μπαζάρι ισχύουν αποκλειστικά στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στη στάση μετρό Άλυμος. Αν θέλετε να πάτε με μετρό. Αλλά πώς θα κουβαλήσετε τα χαλιά μετά. Βιοκαρπέτ και φύγαμε για μπαζάρ, παιδιά.
1: Λοιπόν, γιατί αν δεν πάρουμε το χαλί, θα πατήσουμε στο πλακάκι το κρύο και θα κρυώσουμε. Και θα πάθουμε κρυολόγημα και βουλωμένες μύτες και λοιπά. Και δυσκολίες στην αναπνοή. Γνώρισε το Selva Golden Flu από την Ιντερνετ για την ειρηνική φροντίδα όταν εμφανίζεται η συμφόρηση. Συμβάλλει στον καθαρισμό της ειρηνικής κοιλότητας και στην απομάκρυση της ισορρευμένης βλένας, προσφέροντας ανακούφιση από την ειρηνική συμφόρηση. Μιλάμε για το Selva Golden Flu από την Ιντερνετ για να αναπνέουμε πιο ελεύθερα όταν το κρυολόγημα μας κλείνει τη μύτη.
0: 2-10-68-35-722. Τώρα τηλεφωνείτε για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό. 50 ευρώ δωρεάν επιταγή να φάτε μέχρι σκασμού στο Wagamama. Να γουστάρετε, να κάνετε το κομμάτι σας, να πιείτε και τα κοκτέιλ σας. Ξαναλέω, 2-10-68-35-722. Θέμα, παύλα, λέξη, οι μπότες και ένα στίχος αρκεί.
3: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
4: Καλώς την.
5: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
4: Πού το κατάλαβες?
5: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
6: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
8: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
7: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
8: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
8: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
7: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
14: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
13: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
16: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
18: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad About Colors.
19: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
21: Ναι.
20: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
21: Ναι.
20: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
21: Ναι.
20: Και πιο ελαφριά.
21: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
22: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
23: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε να γουλιάζουμε, αλλά δεν αισθανόμαστε άσχημα ή άβολα γι' αυτό. Όπως έχει ξυπνήσει, έρχεσαι και αυτό, αυτή είναι η φιλοσοφία των πρωινών ναυαγίων εδώ στο ρυθμό 949. Να σας πω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο να έχετε τη MasCard. Γιατί? Γιατί εντάξει, κι άλλα σούπερ μάρκετ έχουν κάρτες, αλλά ποια είναι η διαφορά εδώ στο Μασούτι? Γιατί πραγματικά τους νοιάζει και γιατί πραγματικά είναι οικογένεια και γιατί πραγματικά κάθε γειτονιά με το Μασούτι είναι έτσι το σημείο που συναντιόμαστε και κάνουμε τη βόλτα μας. Η MasCard μαζεύεις, με τη MasCard μαζεύεις 50 πόντους, με 50 πόντους ας πούμε κερδίζεις άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά. Ενώ με κάθε 3 ευρώ αγορών συγκεντρώνεις 1 πόντο. Το θέμα ποιο είναι? Η άμεση εξαργύρωση. Δεν πάει δηλαδή σου λένε τα μάζεψες, αλλά έλα την άλλη φορά που θα ψωνίσεις. Αυτή τη φορά πας στο ταμείο και λες να τι πόντι μου, θέλω να τους εξαργυρώσω τώρα. Και φυσικά τους εξαργυρώνεις σε μεγάλες προσφορές, ηλεκτρονικά κουπόνια, μέσω ηλεκτρονικών κουπονιών και πλούσια δώρα. Πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη ήδη αριθμεί η MasCard. Είμαι ένα από αυτά και είμαι υπερήφανος. MasCard, απόκτησέ τη και δεν θα χάσεις.
24: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: για τα δεδομένα του Ρούμπιο και της επίσκεψης και γενικότερα της Πέμπτης πρωί είναι καλύτερα τα πράγματα από ό,τι συνήθως. Μη φανταστείτε, πάντως η Μεσογείο είναι υποτελειαρισμένη προς τα κάτω. Το κέντρο με πρόβλημα και κυρίως η άνοδος της Υγρού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή. Η Αττική Οδό από τα Λιώσια μέχρι το Μαρούσι έχει υποτελειάρισμα και κλασικά αν έρχεσαι στην πόλη αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Καβάλας από το ύψος της Στιβών μέχρι το Μεταξουργείο έχει σταμάτα, ξεκίνα. Σταμάτα, ξεκίνα.
3: Να πούμε το backstage τώρα γιατί θα σκοτωθούμε μετά το Ungachallenge και το κλιματιστικό. Έχουμε σκάσει εγώ και ο Ungarezos.
1: Έχει κρύο έξω.
3: Θα τα ανάψουμε το καταλαβαίνει.
1: Έχουμε σκάσει. Έχουμε σκάσει. Λίσσα. Έχουμε σκάσει. Έλα. Γιατί δεν έχουμε το στίχο.
0: Έλεος.
1: Λες τα έχει ζεστή στον καιρό.

0: τι πληρώνω, ρε.
1: Παιδιά, βγαλμένο από τη ζωή. Τηλεφωνήστε τώρα 210-6835-22 γιατί λες και των χαμένων μαπών. Η λέξη είναι μπότες και 50 ευρώ από τα Wagamama. 210-6835-22 και μικρό πληματάκι, δεν έχουμε θέμα.
2: Μαζί θα βουλιάξουμε.
3: Πρωινά Ναυάγια.

0: Νίκο Οικονομόπουλα με τις φίλες σου τις καλές. Ένοχο κορμί από τον Νίκο, εδώ ρυθμός 949 και τα πρωινά ναυάγια. Μην χάνουμε χρόνο, έχουμε πολλά να κάνουμε παιδιά σε αυτό το όνομα. Για παρακαλώ, έχουμε μηνύματα πρώτα. Έχετε μηνύματα, αυτά τα τρία ή θέλετε.
1: Λοιπόν, ο Γιάννης, παιδιά, έλα. Καλημέρα. Σαν τη γόβα στιλέτο σε γυναίκα που βγαίνει πρώτο ραντεβού και με δερμάτινα, δεν υπάρχει αξία ανεκτήμητη.
2: Σωστό. Στιλέτο, πού θα με πας για να τη φορέσω όμως.
0: Και αυτό σωστό.
2: Ναι, ρε φίλε.
0: Η γυναίκα είδες το βλέπει πιο πρακτικά.
2: Ναι,
0: σου λέει, εσύ θες να τη δεις, αλλά πού θα με πας.
2: Δεν θα πάω εγώ τώρα με τη γόβα στιλέτο για καφέ.
1: Νίκος, πιο κύριε, καλημέρα. Αυτό που φοράω συνήθως καλοκαίρι είναι λινό μπες παντελόνι, γαλάζιο λινό πουκάμισο χωρίς γιακά σε παρένθεση.
2: Αμάω.
1: Ναι, αλλά έχει και γαλάζιο μάτι. Μην βρίζεις
0: τη μαμά μας.
1: Έχει γαλάζιο μάτι ο Νίκος, λογικό.
0: Αυτό λέω και πρέπει να έχει και ωραίο σώμα για να εμπιστεύεται λινό παντελόνι το καλοκαίρι, σημαίνει ότι έχει στιτό κορμί.
1: Νίκος, σου λέει ο Δημήτρης να στείλεις φωτογραφία με τρόπο.
0: Στείλες. Πάμε.
3: Η λέσχη των χαμένων μαπών.
1: Όχι εγώ, Δημήτρης. Καλημέρα, ναι.
0: Καλημέρα, ποιητέ. Ποιος είναι στην τηλεφωνική γραμμή? Παρακαλώ. Ναι.
4: Καλημέρα.
0: Έλα καλημέρα. Έλα καλημέρα. Ποιος είναι?
4: Ανδρέας, δεν συζητάω παραπάνω.
0: Λοιπόν, άκου τη λιγάδα, επειδή έχεις λίγο στόκερ να πούμε και με έχεις ακολουθήσει από την προηγούμενη και θα πάω στην αστυνομία θα πάω. Θα παίξεις, αλλά δεν θα συμμετέχεις για το δώρο.
2: Γιατί
4: δεν παίζω για το δώρο, το έχω ήδη στείλει.
0: Ωραίος. Να σου πω και πλησιάζει, έχεις, θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις το κονέ σου με το φούρνο.
4: Ναι, εννοείται, το έχω υπόψη μου, ρε, βρεθούμε.
0: Χρειάζομαι τους άρτους.
1: Για φοράει το ραντεβού να μας πει.
0: Εσύ τη λιγάδα τι φοράς στο ραντεβού, φέρνει την κουτάλα του από το φούρνο.
4: Ναι ρε, μαζί ρε, ό,τι θέλετε.
0: Λέγε ρε,
4: μόνο την ποδιά μου.
0: Λέγε ρε τι φοράς.
4: Τώρα.
2: Στο πρώτο
0: και πού έχεις τα δάχτυλά σου. Λοιπόν, έλα, πάμε για την πίεση, έλα.
4: Λοιπόν, και δεν.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Έλα.
4: Λοιπόν.
0: Έλα.
4: Το πείμα μου ακροβατή γενικώς.
2: Α, κατάλαβα.
0: Ακροβατή.
4: Σ' αγαπώ πολύ.
0: Έτσι.
4: Μου είχες νέψει τότες. Μα έμεινα με το καναρίνι στο χέρι, φορώντας μόνο μπότες.
0: Ωραίο.
2: Ωραίο.
4: Γιατί μου το έκανες αυτό, αγάπη μου μεγάλη. Νιώθω τόσο μόνος μου. Κάτι ήθελα να γράψω για το κεφάλι.
0: Ναι. Το πάνω κεφάλι ελπίζω, έτσι.
2: Αυτό είσαι δυνατός.
4: Αν θέλεις να ανοίξεις τις αγάπης μου τις πόρτες.
2: Ναι.
4: Βγάλε το πουκάμισο εκτός από τις μπότες. Είχε πει η Πεπάρα.
0: Ισχύει.
4: Εν τέλει όμως έμεινα να κοιτάω τρεις τελίτσες άρα.
2: Μάλιστα.
0: Άλλο κι άλλο. Τι πες, ξαναπες τους τελευταίους στιγμών, ναι.
4: Δεν ξαναβάζω πια όσο κι αν μου αρέσουν. Θα μείνω με τις παντούφλες μου μέχρι να με καλέσουν.
2: Πολύ καλό. Πολύ καλό.
0: Είσαι συγκινητικός σε τελικά.
2: Ερμηνεία δυνατή.
0: Μου σκέψαμε.
2: Ναι, είναι δυνατός.
0: Πολύ καλό.
4: Ήταν για τα πρώτα.
0: Τόσο για τα μάρμαρα. Έγινε, έφυγες. Έφυγες και θα πάω στην αστυνομία. Παρακαλώ, ναι, γεια, καλημέρα. Ποιος είναι? Ναι.
5: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ναι.
5: Ναι, μα ποτέ.
0: Ναι, σας ακούμε. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
5: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ. Γεια σου, Άγγελ. Καλώς τον είναι τον Άγγελο και τα υπόλοιπα να ξέρεις. Πάμε παρακάτω.
5: Να είστε καλά, αλλά ότι γιόρταζα 8 Νοέμβρη δεν το ξέρεμα, Αθηνούλα μου.
2: Δεν το ξέρω, αγόρι μου, με συγχωρείς. Εγώ
1: το είπα. Εγώ το είπα και με φάγανε.
2: Έχω και οικογένεια που γιορτάζει.
0: Δεν το είπες, αγοράκι. Έλα, Άγγελ.
5: Τι συμπαθώ, αλλά δεν το είπες.
0: Δεν το είπες.
1: Καλά, θα το βάλουμε στο
0: Βασίλη, δεν το είπες. Κανένας δεν. Έλα, το είπες από μέσα σου. Έλα, Αγγελάκο μου, πάμε, αγόρι μου.
5: Ξεκινώ.
2: Ναι.
5: Τις μπότες σου, κουκλίτσα μου, τις είδα στις εκτόσεις. Και εσύ νομίζεις πως με αυτές εμένα θα καρα...
0: Μη ρε παιδάκι, πάνω στο κατα... Στην καταπιού... Εντάξει.
2: Ναι, ωραία.
5: Στον τοίχο και θα ζητάς να δώσω παραδάκι. Μα μόνο το δεξί μου εσύ θα πάρεις άρχη.
0: Μη ρε Άγγελε, σε παρακαλώ ρε Άγγελε τώρα. Καλά δεν περνάω ρε παιδάκι μου.
5: Και να το παίξεις φυσικά σε με, κυρία, να σε μάνες.
0: Τι είπες?
5: Λέω να γίνει μια κατάθεση μετά το Excel που ανέφερα, το αρχείο,
2: ναι,
5: το Excel.
2: Ναι.
5: Να γίνει μια κατάθεση και να το παίξεις φυσικά.
0: Μύρε παιδάκι μου, σε παρακαλώ.
5: Κυρία να είσαι με άνεση.
2: Κυρία να είσαι με... Έλα, καταπληκτικό τιμή και μία άνθρωπο.
0: Έμα να βάλουμε να πάθουμε κανένα έφραγμα.
2: Δεν είπε τίποτα ο άνθρωπος.
0: Μα αυτό το
2: θες
5: είπα.
2: Εγώ σου λέω έχει κερδίσει, το λέω.
0: Έχουμε άλλον.
1: Λοιπόν, τον κρατάμε.
0: Κρατάω, είναι δυνατός ο Άγγελος. Κρατάμε Άγγελο και πάμε παρακάτω. Καλημέρα, Άγγελε, καλημέρα, γόρι μου.
6: Πρωινά ναυάγια.
1: Ναι.
0: Έλα.
5: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνετε?
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
5: Το Θοδωρής.
0: Έλα, ρε Θοδωρή! Καλημέρα, γόρι μου, τι κάνεις?
1: Ρίχτω.
0: Ναι. Περίμενε.
5: Μια στροφή, έτσι.
0: Μια στιγμή να ρωτήσω από πού μας τηλεφωνείς, θέλω να μάθω.
5: Από Θρακομακεδόνες.
0: Ωραίος, αυτό ήθελα. Παρακαλώ.
5: Λοιπόν, αγόρασα μία μέρα μπότες με λιστάλαχτες,
0: ναι.
5: Ψηλές, δερμάτινες, βαριές.
0: Ωραία.
5: Και ακατάλληλες.
0: Ωραίος.
5: Μου είπε ο πολιτής πως ήταν της μόδας,
0: ναι.
5: Και ας ένιωθα εγώ σαν τον μπαμπά της Ρόδας.
0: Ωραία. Καμικάζει αγάπη μου.
2: Πολύ καλή.
0: Ωραίος. Έλα, πολύ άλλος.
1: Έλα, Εθρακομακεδόνες.
0: Ωραίος και μανιτζέβελο πήμα. Μικρό, ωραίο.
2: Τόσο όσο.
0: Ευχαριστούμε. Καλημέρα, Θοδωρή.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγόρι μου. Έλα, πάμε στο... Έχουμε άλλη μία. Έχουμε. Άλλη μία, κοίτα. Πάμε άλλη μία.
2: Ναι. Δεν γίνεται φασαρία.
0: Ναι. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα. Τι γίνεται. Καλά είσαι.
5: Ακούμε.
0: Έλα, ρε, με ακούγεσαι. Καμπάνα. Πώς σε λένε.
5: Ζήσεις.
0: Έλα ρε Ζήση, αυτό είναι όνομα. Αυτό είναι ωραίο όνομα.
2: Μου αρέσει και εμένα.
0: Είναι ωραίο όνομα. Λοιπόν, έλα Ζήση, πού είσαι καταρχάς, πού μας τηλεφωνείς εσύ.
5: Λοιπόν, τώρα από Εγάλικο Μετρό.
0: Εντάξει, μετρό. Το ακούω.
2: Ωραία.
0: Πάμε. Πάμε.
2: Ευχαριστούμε που μας ακούσε.
5: Λοιπόν, απόψε έχω ραντεβού. Δεν ξέρω τι να βάλω. Έχω σκουριάσει και σε αυτό χωρίς να υπερβάλλω.
0: Έτσι.
5: Θα βάλω μάλλον κόκκινο που λένε ότι, μου μένει, ότι σου μένει και μάλλον κάτι κίτρινο. Αυτή θα δει καημένη. Όπως και να έχει άλλωστε, έχω τις νέες μου μπότες. Με αυτές αγαπάω σίγουρα. Α, να πάρω και κάποιο.
0: Γιατί
1: Ο καλύτερος νομίζω.
2: Φοβερό.
0: Να μπλέξουμε τα μπούτια μας με το ποίημα του Ζήση.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Α, Ζήση, αύριο πάω Παρίσι. Ωραία, το τσίπησε.
1: Εγώ νομίζω κέρδισε.
2: Έλα,
0: το πήρες, Ζήση, το πήρες. 50 ευρώ.
2: Άλλο, φιλέ, αλλά είσαι στο μετρό και ακούς πρωινά τα βάγια.
0: Respect. Κέρδισε, αγόρι μου. Καλημέρα.
1: Γεια σου.
2: Βάζουμε νερά από τις 7.
7: Πρωινά Ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: εδώ είμαστε. Νομίζω, ξέρετε ότι δεν προτρέχω, αλλά νομίζω ότι κάνουμε καλή δουλίτσα σήμερα και σας αφήνουμε έτσι την ημέρα σας να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Αυτά είναι τα πρωινά ναυάγια και...
1: Λέμε συχνά ότι φοιτητές πρέπει να είναι χαλαροί ή να διαβάζουν και να πηγαίνουν βιβλιοθήκη ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, αλλά το Vodafone See You λέει και εγώ συμφωνώ φουλ ότι στη φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου τρόπος. Και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ, 1 GBPS στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή στο φουλ ακριβώς όπως του ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθετε περισσότερα στο VodafoneSeeYou.gr.
0: Αυτά είναι τα πρωινά ναυάγια από την Πλώρη. Λέω καλημέρα στην Άννα Βύση, στον Νίκο Καρβέλα, στη Σοφία Καρβέλα, στο Χρύσανθο Πανά, στη Χριστίνα Πολίτη, στο Λάκη Καβαλά. Καλημέρα στο Φίβο, καλημέρα στο Γιώργο Θεοφάνους, καλημέρα και στο Γιώργο Σαμπάνη.
2: Καλημέρα στους χειρουργούς, στους σιδεράδες, στους πλακάδες, στους οικοδόμους, τους μηχανικούς αυτοκινήτους, τους πανοποιούς και σε αυτούς με τις γκριφόρμες.
1: Καλημέρα στη Μεταμόρφωση, στην Πεύκη, στου Παπάγου, στην Γλυφάδα. Καλημέρα στο Κουκάκι, στο Νέο Κόσμο, στον Πύρονα, στην Κεσαριανή. Καλημέρα σε όσους μας ακούνε κάθε μέρα από το soundist.gr.
0: Αύριο έρχεται η κορύφωση της εβδομάδας. Ήταν τα πρωινά ναυάγια με την Αθηνά Αφαλίδου, τον Βασίλη Φορτούνη, τον Αλέξανδρο Βλαχαδάμη
3: και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
0: Είστε καλά να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Θα τα ξαναπούμε αύριο, 7 το πρωί. Καλημέρα!
4: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ. Είναι η απάντηση.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
7: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
6: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
8: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
9: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
6: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
10: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου.

0: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
2: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
1: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κονταράκης.
2: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
1: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
2: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
1: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
2: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
1: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
2: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
1: Το πάρκινγκ.
2: Κονταράκης στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 22 910.
1: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
3: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kondarakis.gr.
4: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση. Ρουαμάτ. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη. Επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις. Ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέα Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και Ρουαμάτ.
5: Νησί 939.

σπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου.
1: Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητούσες για σένα

0: όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους. Εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ. Εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
1: Καλέ, τι κάνει αυτός?
2: Σου βάζει χέρι.
1: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
2: Α, και εγώ τι θα κάνω?
1: Κράτα το φανάρι, βάρτε η ώρα σου.
3: Τέλειο το Quick Car Wash.
4: Με Mini Market στον Περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
5: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
6: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
7: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
6: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
7: Ανακατασκευές,
6: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
7: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
6: Έλεγχος air condition.
7: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
6: Μπαταρίες παντός τύπου.
7: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
6: Smart,
7: Ford,
6: Opel
7: και BMW.
6: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
7: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
7: Τηλέφωνο 26710-28963
6: και κινητό 6977-421078.
7: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electro Team Marketos.
7: Το team των απαιτητικών.

0: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
1: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
0: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουλτεράκης.
1: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
0: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
1: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
0: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
1: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
0: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
1: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
0: Άνετο πάρκινγκ.
1: Κονταράκης, στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
0: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
2: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kondarakis.gr.
3: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
4: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
3: ElectroTeam Marketos.
4: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingaz.
4: ElectroTeam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
3: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
4: ElectroTeam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
4: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
3: Κινηθείτε.
4: Προς το συμφέρον σας.
3: Προς το συμφέρον σας.
5: Βροχή. Λάσπες. Σκόνη. Και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων. Και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash. Και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον Περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
6: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
7: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
8: Νησί 939.

0: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
1: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25 150 και 26710 22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Διπέ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και Ρουαμάτ.
2: Θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έγκαστος. Οι γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
6: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου σε καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
9: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
11: Φέτος ο Γκριντς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
10: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φώκας Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
15: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
16: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
17: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Silvio Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Silvio Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSilvio.gr.
18: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με την Άννα Ζηλ...

0: ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς τους, καλό μεσημέρι. 4 λεπτάκια μετά τις 2 η Μιάννα Ζιρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά στο ρυθμό 949 από τις 2 μέχρι και τις 5. Και ξέρετε κάτι, μπορεί να είναι Πέμπτη σήμερα. 5η 8 Οκτωβρίου, χρόνια πολλά στην Πελαγία που γιορτάζει. Είναι αυτή η λίγο περίεργη μέρα που λέει, παιδί μου, δεν είναι Δευτέρα για να γκρινιάζουμε. Δεν είναι όμως και Παρασκευή για να έχουμε ήδη φύγει νοητά από τη δουλειά. Είναι αυτή η ενδιάμεση μέρα που λες, άντε λίγο έμεινα ακόμη. Οπότε όπου και αν βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, στο δρόμο, δυνάμωσε λίγο. Την ένταση, γιατί αυτές οι 3 ώρες είναι για μας. Με μουσική, χαμόγελο, μικρές ιστορίες, πράγματα που μας απασχολούν και φυσικά τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Έρχονται 10 επιτυχίες σειρά χωρίς καμία διακοπή. Θέλω να έχετε όλοι το τηλέφωνο αναχείρες. Σημειώστε Viber 6937-949-949. Δεν ξεχνάς πως μας ακούσουμε στο soundist.gr και αυτός ο ρυθμός 949 και τι σας έχουμε. Αποκλειστικότητες. Αγαπημένη Πεγκυζίνα, έρωτας μικρός. Υπογράφει Γιώργος Σαμπάνης και Ελένη Γιαννατσούλια. Το απολαμβάνεις αποκλειστικά εδώ.

Γιώργος Μαζονέκης, λοιπόν, και εγώ τη ζωή μου. Στο ρυθμό 949, ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Η Μία Ναζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Και σήμερα διαβάζω ότι είναι και Παγκόσμια ημέρα όρασης. Και μου δίνει και μια πάρα πολύ

Ήταν η Ιουλία Καλυμάνη, πολύ καλά κατάλαβες, και στα καλύτερα που έλκονται. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες, διαβάζω τα μαθήματα. Μηνύματά σου, ποια μαθήματά σας, παιδί. Εγώ ζω σε άλλη κατάσταση. Λοιπόν, η Μαριάνθη εδώ πέρα λέει ότι θα ήθελε περισσότερο χρόνο με τους δικούς μας ανθρώπους, λέει, και πάντα με χαμόγελα. Μαριάνθη μου, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, ξαναπέστο. Μετά, εντάξει, γράφει κάποια άλλα μηνύματα, είναι πιο προσωπικά. Δύναμη να τη στείλω και κουράγιο. Και σε όλους εσάς που θέλετε να φτιάξετε ένα πολύ ωραίο προγραμματάκι, καθημερινή, Σαββατοκύριακο, όποτε εσείς θέλετε. Καθημερινά από τις 8 μέχρι και τις 12 η ώρα το βράδυ, έλατε λίγο να ψυχαγωγηθούμε, έλατε να αθληθούμε. Τι θέλουμε, οξυγόνο, μεγάλο ωραία γήπεδα, μπάσκετ, θες, ποδόσφαιρο, τένις, τα πάντα. Τα πάντα έχεις. 287.000 τετραγωνικά μέτρα. Μιλάμε για τις εγκαταστάσεις στο The Ellinikon Sports Park. Κατεβάζει την εφαρμογή Livio, κλείνει το γήπεδο το οποίο θέλεις. Έχει και χώρους εκδηλώσεων, αλλά είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, το πάρκινγκ. Εκεί θα βρεις, όχι μία, όχι δύο. 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ. Πώς. Πάμε σε ένα γρήγορο break. Θα περάσουμε και λίγο από τα πρωινά ναυάγια. Τι είπε πάλι το στόμα τους. Δημήτρης Ουγγαρέζος, Βασίλης Φουρτούνης, Αθηνά Φαλίδου. Και επανερχόμαστε γιατί σας έχω και δωράρα. Mm-hmm.

0: ναυάγια. Με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Happy Days Bazaar. Στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
2: Και τώρα το contouring.
3: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
4: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
9: Α, ένας σκύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Στου παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιδουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Λέω Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
13: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
14: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρα 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
15: Πάμε Breaking Bad.
16: Πάμε Breaking Bad.
15: Είναι κωμωδία.
16: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς η κωμωδία. Γελάς πάντως.
15: Stand-up είναι.
16: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
15: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
16: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
17: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκι.
18: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πεκκίνη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
19: Καλώς τους μεσημεράκι Πέμπτης, 8 Οκτωβρίου. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5, φυσικά στο ρυθμό 949, που ακούς μόνο επιτυχίες. Περιμένω και διαβάζω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937 949 949. Και φυσικά μας ακούς μέσω soundist.gr και αυτός ο ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο. Εκεί μέσα μπορείς να μπεις στην πλατφόρμα για να δεις ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι διαγωνισμούς έχουμε, ό,τι ετοιμάζουμε για όλους εσάς. Επίσης τα social media του ρυθμού, YouTube υπάρχει, Spotify υπάρχει, τα πάντα, παντού υπάρχουμε, παντού, παντού, παντού με ωραία πράγματα. Συνεχίζουμε με επιτυχίες και τώρα θα έρθει η αγαπημένη Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια. Μην ξεχνάς, εδώ το πρωτάκουσες, εδώ συνεχίζεις και το απολαμβάνεις.

0: μα. Λάθος λοιπόν, κυρία Βρετό. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και θέλω να μου πείτε πραγματικά. Πότε πιστεύετε ότι η Πέμπτη, ρε παιδί μου, είναι αυτό που καταλαβαίνετε ότι έχει τελειώσει η εβδομάδα. Έχεις φτάσει την Πέμπτη και λες τώρα, όπα. Είναι καλή μέρα, είναι κακή μέρα, είναι το μικρό Σάββατο που λένε να ετοιμάσω μια έξοδο. Βλέπεις την Παρασκευή στο ημερολόγιο και λες, όπα, έχει φύγει η εβδομάδα. Όταν αρχίζετε να σκέφτεστε τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο, λες, όπα, έχει φύγει η εβδομάδα. Ή όταν απλώς, ρε παιδί μου, σταματάτε για λίγο να κοιτάτε το ρολόι αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο να φύγετε από τη δουλειά. Πότε. Εγώ πάντως πιστεύω ότι η Πέμπτη είναι η μέρα που αρχίζουμε να ξαναβρίσκουμε λίγο τον εαυτό μας. Που αρχίζεις και κάνεις λίγο τα σχέδια αυτά του Σαββατοκύριακου. Ό,τι και να είναι, ένα σινεμά, ένα θέατρο. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 5 να κάνουμε μαζί παρέα, να λέμε τα νέα μας. Η Μιάννα Ζυρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά ούτως ή άλλως. Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε με 10 επιτυχίες σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Contact Hof επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ σε σύμπραξη με το Pina Baus Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Old Scoobit. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
3: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
2: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
4: She calls it other mommy. She look like you.
5: What?
6: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας Αιμονή.
5: It was me. What? Is it me?
6: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
7: You don't have to be scared, mommy. She's next.
8: Can I go into your heart?
6: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
8: We'll have so much fun together.
6: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
9: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Ποιος είσαι εσύ?
14: Ο Πιέρ.
15: Δεν είσαι ο Τωμά.
14: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
13: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
15: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
13: Και ποιος είσαι?
15: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
14: ιδέα της χρονιάς.
15: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
16: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
17: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
16: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
17: Off, τι πάθαμε.
16: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες.
18: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ, σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
19: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
20: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
19: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουνταράκης.
20: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
19: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
20: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
19: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
20: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
19: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
20: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
19: Το πάρκινγκ.
20: Κονταράκης, στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
19: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
21: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kontarakis.gr.
22: Πες μου το.
23: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
0: Καλώς τους μεσημεράκι 5ης, 8 Οκτωβρίου. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5, φυσικά στο ρυθμό 949. Έρχονται 10 επιτυχίες σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και επειδή θέλω να σας βάλω και λίγο στο παιχνίδι, παιδιά, σήμερα θέλω να μου πείτε ποια είναι η πιο αυθόρμητη απόφαση που έχετε πάρει τελικά και βγήκε, ρε παιδί μου, σε καλό. Είναι αυτό που λες πάνω ταξίδι, μια γνωριμία, μια έξοδο. Είναι αυτό που πολλές φορές λες δεν θέλω να πάω πουθενά και σε ζορίζουν οι φίλοι και λες θα βγω. 6937-949-949, το Viber του ρυθμού και φυσικά μας ακούσουμε στο soundist.gr καθώς ρυθμός 949. Από όλο τον κόσμο δεν σταματάμε να το λέμε γιατί ακουγόμαστε παντού και δυνατά. Από ό,τι βλέπω, Γιώργος Μαζονάκης θα περάσει, Καταρίνα Λιόλιου, Πεγκυζίνα και τώρα αγαπημένο στο Δωρή Σφαίρι και είπες. Μην ξεχνάς πως καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Και είναι πολλές.

Γιώργος Μαζονάκης λοιπόν και παλιόποτε θα γίνω. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και σκεφτόμουν, ξέρεις, τις μικρές αυτές συνήθειες καθημερινές και πόσο έχετε, ρε παιδί μου, θα το έχετε παρατηρήσει όλοι, πόσο διαφορετικοί είμαστε στις μικρές μας συνήθειες. Άλλος μπορεί να θέλει να ξεκινήσει τη μέρα του χωρίς καφέ. Άλλος θέλει την απόλυτη ησυχία. Άλλος βάζει τέρμα μουσική. Και υπάρχει και ο άλλος που λέει θα το κάνω αύριο. Και μετά το αύριο γίνεται μεθαύριο και πάει όλο πίσω και πίσω και πίσω. Και πού θέλω να καταλήξω? Μην αφήνετε ποτέ τίποτα για αύριο. Εκείνη είναι η στιγμή που θα σας έρθει. Κάντε το. Στείλτε ένα μήνυμα σε κάποιον που αγαπάτε, σε έναν φίλο σας που έχετε καιρό να δείτε.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, λοιπόν, και όπου και αν πας, στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη και θέλω να σου ερωτήσω κάτι. Κρατάς μυστικό? Κρατάς, γιατί έρχεται Happy Days Bazaar 10 με 12 Οκτωβρίου στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Η Βιοκαρπέτα διοργανώνει το πιο hot happy bazaar σε Χαλιά και Λευκαίδη με τις πιο happy τιμές. Και Σάββατο και Κυριακή και Δευτέρα, παρακαλώ. Να τη σημειώσετε τη Δευτέρα. Ναι. Γιατί τώρα στην αγοριά μου που το λέω, γιατί εγώ το Σαββατοκύριακο αυτό θα λείπω και θα πω τη Δευτέρα. Δευτέρα πρωί, ελπίζω να έχετε αφήσει τίποτα. 10 με 12 Οκτωβρίου, ξαναλέω. Από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 6 ώρα το απόγευμα. Για 3 ημέρες μόνο. Βρείτε, πρόσεξε, όλα τα χειροποίητα. Πολύ καλά άκουσες. Χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως και μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Οι προσφορές του μπαζάρ ισχύουν αποκλειστικά στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Δεν το χάνεις. Όχι, είναι Λεωφόρου Βουλιαγμένης 570Β, στάση μετρό Άλιμος. Διότι αυτή η γωνία που είναι τεράστια, η ποικιλία που θα δεις μέσα, τα χρώματα που θα βρεις για να ταιριάζει, για το υπνοδωμάτιο, για το σαλόνι, καθιστικό, χολ, τραπεζαρία, ό,τι θέλεις, ό,τι σου λείπει θα το βρεις εκεί. Βιοκαρπέτ και φύγαμε για μπαζάρ. Σημειώσατε, είναι αυτό το Σαββατοκύριακο 10 το πρωί με 6 ώρα το απόγευμα. Και πόσο έχει το μήνας? 10, 11, 12 Οκτωβρίου. Σας παρακαλώ, αφήστε κάτι και για μένα. Θα πάω τη Δευτέρα.
1: Άλλη σε σχέση, αρχικά ζηλεύω. Και δεύτερον, μπορεί να σου έχει τύχει να έχεις κάποια έλξη για ένα άλλο άτομο και να λες, μήπως βρε πάω να κάνω την κουτσουκέλα μου, μήπως μου λείπει κάτι από τη σχέση μου. Όχι, γίναν έρευνες και σου λέει ότι το να νιώσεις έλξη για κάποιον άλλο άνθρωπο παρότι σε μια σχέση δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Never και jamais. Το θέμα και η μαγιά είναι, αν πέρα από την έλξη κάνεις και το παραπάνω βήμα, αν σκεφτείς, ωραίος είναι αυτός, βρε λες, και μήπως του κλείσεις και το μάτι και μήπως κάνω το ένα βήμα παρακάτω. Εκεί πέρα σου λένε το ανησυχητικό. Αν ανοίξει ο μπουφές και τσιπήσει το τυροπιτάκι και το λουκανικοπιτάκι συγκεκριμένα, είναι το πρόβλημα. Δεν μπορεί ξαφνικά, επειδή μπαίνει σε μια μονογαμική σχέση, να πάψει να έχει ορμές και γούστο. Λέω εγώ τώρα, μήπως ξανά έγινε τέτοια μακρύ, πιστεύει. Για χαμός γίνεται, πια μιλάνε με νεγάκι, καλή, θα το πάρω πάνω μου.
2: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
3: Νέα κυκλοφορία.
4: Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube.

0: νέα κυκλοφορία.
1: Happy Days Bazaar. Στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμνος. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βιτάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
7: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
8: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
9: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος

0: Πάνω Σπυρσού, πάνω σε ένα βουνό, αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
2: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
3: Καλώς τους, καλώς τους. Μεσημέρα και 5η 8 Οκτωβρίου. Η Μιάννα Ζυρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά, φυσικά στο ρυθμό 949. Και το σπίτι σου ξέρεις ότι αξίζει τη μέγιστη προστασία. Και η Diamonds Doors, η νούμερο 1 εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Ελλάδα, είναι δίπλα σου με λύσεις ασφάλειας για το σπίτι και την επιχείρησή σου. Επισκέψου λοιπόν ένα από τα 5 καταστήματα σε Άγιο Δημήτριο, Ήλιον, Πειραιά, Χαλάνδρη και Γλυφάδα. Είμαι στο diamondsdoors.gr. Και τώρα ένα τυχερό ακροατή του ρυθμού και συγκεκριμένα τον Ναυαγί από τα πρωινά μας ναυάγια μπορεί να κάνει δική του μια ωραία διπλή θωρακισμένη πόρτα 24 σημείων κλειδώματος, έτσι, όχι ότι και ότι. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να είστε συντονισμένοι καθημερινά από τις 7 μέχρι και τις 10 η ώρα το πρωί, φυσικά στα πρωινά ναυάγια, στο Δημήτρου Γκαρέζο, το Βασίλη Φουρτούν και την Αθηνά Αφαλίδου. Και για να μπείτε στην κλήρωση θα στείλετε μήνυμα στο θέμα της ημέρας, στο Viber, στο 6937-949-949. Η κλήρωση θα γίνει για το μεγάλο νικητή την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Diamonds Doors, εμπιστεύσου τους καλύτερους, όπως φυσικά εμπιστεύεσαι και σε εμάς εδώ την ψυχαγωγία σου, γιατί έρχονται επιτυχίες και βλέπω και Γιώργο Γιαννιάκη και τη Γαρμπή και τώρα φύγαμε με απόν και καντάδα. Μην ξεχνάς, καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ, και είναι πολλές.

0: Γιώργος Γιαννιάς λοιπόν και άντε μην αργείς. Το ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Πολλές καλησπέρες και στη Δήμητρα που είναι στην παρέα μας. Διαβάζω τα μηνύματά σας και ο Βαγγέλης και ο Παναγιώτης και ξανά η Κωνσταντίνα. Και σήμερα λέμε από νωρίς, είναι 5η 8 Οκτωβρίου, έτσι. Και να θυμηθούμε και κάτι πίσω από την ελληνική ρε παιδιά ιστορία. Γιατί στις 8 Οκτωβρίου του 1827 έγινε η ναυμαχία του Ναυαρίνου. Μία από τις πιο σημαντικές στιγμές που συνέβαλαν στην πορεία προς την ελληνική ανεξαρτησία. Και είναι και ωραίο καμιά φορά να θυμόμαστε ότι η ημερομηνία που βλέπουμε απλώς στο ημερολόγιο έχει πίσω τις ανθρώπους, αποφάσεις και γεγονότα που άλλαξαν την ιστορία. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε για την τελευταία μας ώρα. Η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι τις 5 στο ρυθμό 949.
1: Νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Peggy Zina.

0: ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα και δυναμισμό από τη σπουδαία ερμηνεύτρια Πέκη Ζήνα. Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
2: Εδώ είμαστε.
1: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
2: Εδώ είμαστε.
1: Θέλεις κουπονιά αγορών?
2: Εδώ είμαστε.
1: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
2: Εδώ είμαστε.
1: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.

0: Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνει σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
11: Πήρα 10! Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
12: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις μουστάκαστοις.gr.

0: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
1: Ναι.
0: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
1: Ναι.
0: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
1: Ναι.
0: Και πιο ελαφριά.
1: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
2: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου σε καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
3: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η Miami Heat του Γιάννη έτοιμη για δυναστεία στο NBA. Αφιερώματα, GBL, Elite League, Α1 γυμνό.
4: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
5: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
4: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
5: Ανακατασκευές,
4: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
5: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
4: Έλεγχος air condition.
5: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
4: Μπαταρίες παντός τύπου.
5: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
4: Smart,
5: Ford,
4: Opel
5: και BMW.
4: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
5: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
5: Τηλέφωνο 26710-28963
4: και κινητό 6977-42 10 78.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos.
5: Το team των απαιτητικών.
6: Καλέ, τι κάνει αυτός? Σου βάζει χέρι.
7: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
8: Α, και εγώ τι θα κάνω?
7: Κράτα το φανάρι, θα έρθει η ώρα σου.
9: Τέλειο το Quick Car Wash.
10: Με Mini Market στο Περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
11: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
12: Καλώς τους, καλώς τους. Τρίτη και τελευταία ώρα, η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5, φυσικά από αλλού, στο ρυθμό 949. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Πολλές, πολλές καλησπέρες και στον Κωνσταντίνο που είναι εδώ, Λένος Πέρες, αλλά και στον Αντώνη, παλιός φίλος, αγαπημένος ακροατής που βγάζει και το γύψο του. Περαστικά σου, Αντώνη μου. Αχ, θα ξεκινήσουν αυτές οι φυσιοθεραπείες τώρα και πάει λέγοντας. Έρχονται 10 επιτυχίες σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και βλέπω Γιώργο Σαμπάνη, Μιχάλη Χατζηγιάννη και τώρα Χρήστο Μενιδιάτη.

Γιώργο Ζαμπάνης, λοιπόν, και τι θέλω εγώ με σένα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες, 18 λεπτάκια μετά τις 4. Μία Ναζιρδέλη κάνουμε παρέα και είμαστε ακόμη εδώ. Και αν έχετε ξεκινήσει μαζί μας από τις 2, σας ευχαριστώ πραγματικά. Πολλά φιλιά και στη φίλη μου την Ελένη που λέει ότι έχει αλλάξει τα μεσημέρια της, γιατί 3 ώρες το ραδιόφωνο δεν είναι μόνο 3 ώρες μουσικής, είναι 3 ώρες παρέας. Και αυτό είναι το πιο όμορφο πράγμα στο ραδιόφωνο. Δεν ξέρουμε ο ένας τον άλλον. Και όμως κάπου συναντιόμαστε εδώ. Στις επιτυχίες του ρυθμού είναι 10 επιτυχίες σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και συνεχίζουμε.

0: Πάλι κοκκίνου λοιπόν και τους χωριστάω στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Και κάποιος εκεί έξω μου ενημέρωσε, βασικά η Έλενα Ντάντζελο, αλλά άργησε να το δω, για το ότι έπεσε το 100. Έψαξα λοιπόν και βρήκα ότι μετά από την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών και την αποκατάσταση του προβλήματος, οι αριθμοί 100 και 199 λειτουργούν πλέον κανονικά και οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες χωρίς περιορισμούς. Δεν είχα πάρει χαμπάρι εγώ τόση ώρα. Γιατί είμαι εδώ πέρα, γιατί ακούω επιτυχίες, γιατί μου κάνετε παρέα, καταλάβατε, γι' αυτό μόνο. Ελπίζω και εσείς να μην χρειαστήκατε να καλέσετε. Θα είμαστε μέχρι και τις 5 η Μιάννα Ζερδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2. Φύγαμε για ένα τελευταίο break και επανερχόμαστε.
1: Πώς το λένε το δερμάτινο με τα φερμουάρ? Περφέκτο,
2: περφέκτο.
1: Άντε να σας πω για αυτή η ιστορία γρήγορη. Λοιπόν, δεν ήταν να το πάρω. Εγώ πήγα να αγοράσω ένα δώρο για το φίλο μου τον Βασίλη και βλέπω το φωτάρο, τον Ιωαννίδη. Εγώ κάνω όπως βλέπω και βλέπω το περφέκτο. Το οποίο είναι το Dolce & Gabbana. Μου λέει ο άνθρωπος να σας το φέρω να το δοκιμάσετε. Λέω ναι. Δύο φωτάρα. Λέω ότι δοκιμάζουμε Dolce & Gabbana. Δεν είμαστε πατυχαίοι να πούμε. Και μου λέει θα το αγοράσετε. Και ακούει, γυρίζει ο φωτάρα και με κοιτάζει. Του λέω ναι. Πόσο έχει? 2.800. Ο φωτάρας άλλαξε ένα παντελονάκι, ούτε καν πλήρωσε δηλαδή. Και όλο αυτό στο κεφάλι μου να εντυπωσιάσω το Φώτη. Λες και είμαι βουλγαράκι.
2: Με 2.800 λέει ο Κωνσταντίνος στο δερμάτινο, σου κάθαμε κι εγώ Ουγγαρέζε.
3: Κωνσταντίνε, τι λέει Instagram?
1: Εδώ παράδειγμα μου κάτσε ο φωτάρας.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Οφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Πώς είπατε?
8: Κρύο. Ας γελάσω.
7: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
4: Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
11: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
13: Α, ένας κύρος που μιλάει.
12: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
14: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
15: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
16: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέλιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
17: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιους διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
19: Καλώς την.
20: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
19: Πού το κατάλαβες?
20: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
21: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση

0: μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Καλώς τους μου, μεσημέρι Πέμπτης, 8 Οκτωβρίου. Είμαι η Άννα Ζερδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 και 4 και 44 βλέπω εδώ, μάλιστα, για λίγο ακόμα. Φυσικά, σας κρατάμε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω soundis.gr, εκεί θα μας ακούσεις. Στο μέσω Viber, 6937-949-949, με ματιάσα το Παρασκευιάτικο και φυσικά... Τι να σου πρώτο πω. Έρχεται και Έλληνα Παπαρίζου και Νίκος Μακρόπουλος και τώρα θα απολαύσει αγαπημένη Κατερίνα Λιούλη με το λογαριασμό. Ξέρεις το, ξέρεις βέβαια. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ και είναι πολλές. Για δυναμωστε τώρα στο ρυθμό.

0: Τόρτα για τον ουρανό λοιπόν και Έλληνα Παπαρίου στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και θα δώσω όμως σκυτάλι, θα δώσω και την πόρτα. Ήρθε η ώρα όμως να σας χαιρετήσω. Τρεις ολόκληρες ώρες κάνουμε παρέα. Μην περιμένεις λοιπόν μια τέλεια μέρα για να περάσεις τέλεια, εντάξει. Θέλω να τα ξαναπούμε αύριο 2 με 5. Είμαι η Άννα Ζυρδέλη, κάνουμε καθημερινά παρέα. Να είστε καλά και να προσέχετε ο ένας τον άλλον εκεί έξω. Και τώρα ήρθε η ώρα αυτή. Αυτή η ώρα σημαντική. Να δώσω σκυτάλι στον ένα, το μοναδικό, τον ανεπανάληπτο, το ψηλό, το ξανθό, το γαλανομάτικο αγόρι που μου έχει έρθει με τα πολύ ωραία του σήμερα. Για ήθελα να μπει το έρχεται πρώτα. Καλογυμνασμένο στην κατογνάθο, μην νομίζετε ότι πάει και σηκώνει βάρη. Θα έπρεπε όμως.
1: Από το φαγητό.
0: Θα έπρεπε, πιο φαγητό, αγόρι μου. Με φυστεί και εσύ.
1: Από τη γυμνάστη κατογνάθο, το φαγητό εννοεί.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Παναγία μου, εγώ πήγα να τα κάνω μαντάρα. Λοιπόν, να περάσει το όμορφο με το Γιάννη Κατινάκη και το σοου του, τη σουάρα του αυτή. Την λέξη Παναγία μου, θα ακούσει Παπινιώτη εδώ πέρα. Άλλον το σουάρε. Θα μου ακούσει Παπινιώτη και θα μου πει κλείστε την κοπέλα δεν κάνει. Λοιπόν, φιλιά πολλά. Περνάτε όμορφα, τα λέμε αύριο Παρασκευή να κλείσουμε τις πολύ ωραία αυτήν την εβδομάδα. Bye. Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
4: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 36-40 στον Άλυμο.
7: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
8: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
9: Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
10: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
11: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
12: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, σαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Frigo Gas. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Βινιέρης Frigo Gas στη Διπέ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα, τόσο στο δημιουργικό μέρος, όσο και στην απόδοση. Βινιέρης, Frigo Gas και Ρουά Ματ.
0: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
13: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
13: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
13: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
13: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
13: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
13: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
0: προς
13: το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

0: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
1: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
0: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουνταράκης.
1: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
0: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
1: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
0: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
1: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
0: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
1: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
0: Άνετο πάρκινγκ.
1: Κονταράκης. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
0: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
2: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kontarakis.gr.
3: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Φρίγκο Γκάζ. Εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα είδη καθαρισμού απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-2550 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.

0: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέα Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και RUAMAT.
2: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
2: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
2: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
2: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
3: Ford,
2: Opel
3: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710 28963
2: και κινητό 6977 421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.
4: Αυτός σου βάζει χέρι.
5: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
6: Α, και εγώ τι θα κάνω?
5: Κράτα το φανάρι, βάρτε η ώρα σου.
7: Τέλειο το Quick Car Wash.
0: Με Mini Market στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 26386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8:30 με 6, εκτός Κυριακής.
8: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα και αρώμα και ξεθάπωμα φαναριών.

0: Ζου 90,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ.

Χατζηγιάννης μόνος μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και διάβαζα λοιπόν κάτι απίστευτο, ότι μία 69χρονη στον Καναδά έκανε σανίδα για πάνω από 5 ώρες. Είναι αθλήτρια η γυναίκα, αλλά σανίδα τώρα 5 ώρες, αυτό τώρα είναι άθλος όπως καταλαβαίνετε, και μάλιστα έσπασε το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ. Βέβαια δεν λέει παγκόσμιο γενικά, λέει το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ. Εν τω μεταξύ, και εγώ σκεφτόμουν ότι εγώ αν κάτσω σε σανίδα 2 λεπτά, νιώθω ότι έχουν περάσει 5 χρόνια. Τώρα αν καθόμουν 5 ώρες δεν θέλω καν να σκεφτώ. Αλλά η σανίδα, είτε γυμνάζεσαι είτε όχι, αυτό νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Ο χρόνος τον οποίο κάνει σανίδα και ο χρόνος ο πραγματικός είναι λίγο διαφορετικός. Είναι σαν τη θερμοκρασία. Άλλη νιώθεις, άλλη είναι. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό, στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: κόκκινου, τι σου χρωστάω στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και η αλήθεια είναι ότι το σπίτι σου αξίζει και χρειάζεται τη μέγιστη προστασία. Η Diamond Doors, η νούμερο 1 εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Ελλάδα, είναι δίπλα σου με λύσεις ασφαλείας για το σπίτι και φυσικά για την επιχείρησή σου. Επισκέψου λοιπόν ένα από τα 5 καταστήματα της Diamond Doors σε Άγιο Δημήτριο, Ήλιον, Πειραιά, Χαλάνδρη και Γλυφάδα ή μπες στο diamonddoors.gr. Και έχω και υπέροχα νέα. Κάποιος ή κάποια μπορεί να κερδίσει μια θωρακισμένη πόρτα Diamond Doors. Και τώρα δεν είναι τυχαίες πόρτες, όπως καταλαβαίνετε. Έχει ματάκι ευρείας γωνίας, έχει αντιδιαρρηκτικό αντίκρισμα, έχει επίσης 5 μοναδικά μη αντιγράψιμα κλειδιά και τόσα άλλα. Και πώς μπορείς να το διεκδικήσεις? Λοιπόν, συντονίσου κάθε πρωί 7 με 10 στα πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου για να μπεις τόσο απλά στην κλήρωση, στέλνοντας το μήνυμά σου στο θέμα της ημέρας στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Και το πιο σημαντικό, η κλήρωση για το μεγάλο νικητή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, οπότε έχετε χρόνο, αλλά μην το αφήσετε τελευταία στιγμή. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό! Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια, χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Μην το ακούσετε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν πιστεύω, δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
3: Η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις, και εγώ σε είχα και ένα φορά.
5: Ας πούμε, Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Ή για το Βασίλη.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
7: Every little thing that you say or do, I hang up on you.
8: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
10: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
9: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
11: Νέα κυκλοφορία.
12: Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube.

0: κυκλοφορία.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Τίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Contact Coffee επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ σε σύμπραξη με το Pina Baus Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodor στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις κουπονιά αγορών?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
4: Εδώ είμαστε!
3: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.columns. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει και τι έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.

0: αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Βράδυ 5ης 8 Οκτωβρίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και πραγματικά νομίζω ότι ακούστηκαν οι προσευχές μας, γιατί όλοι την έχουμε πατήσει, να βλέπουμε σε κάποιο προφίλ, ειδικά αν είναι και από αμόρε καινούριο ή παλιό, εκεί και αν είναι τα πράγματα ακόμη χειρότερα, και έτσι όπως σκρολάρουμε στο προφίλ να πατήσουμε κάποιο like. Και όπως καταλαβαίνετε έρχεται η καταστροφή του κόσμου, όμως έρχεται το Instagram να μας σώσει, γιατί διάβαζα νωρίτερα ότι έρχεται μια νέα λειτουργία όπου μπορείς να βάλεις το κινητό σου αυτή την ειδική λειτουργία και να μην κάνεις ούτε like, ούτε follow, ούτε σχόλιο, ούτε τίποτα κατά λάθος. Αυτό λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, γλιτώνει από πάρα πολλά προβλήματα και μακάρι πραγματικά να πετύχει αυτή η δοκιμαστική λειτουργία να έρθει επιτέλους για να μην γινόμαστε και ρεζίλοι. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Αναστασία και σπάστε τα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Ξυπνήσω αργυρός Αθήνα μου, στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και ποιος είπε ότι μόνο οι άνθρωποι μπορούν να βοηθήσουν ανθρώπους σε μια δύσκολη κατάσταση? Κανείς δεν το είπε, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι ήρωες, αυτά τα υπέροχα σκυλάκια τα οποία όπου υπάρχει κάποιο πρόβλημα αμέσως βοηθάνε. Φυσικά είναι ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι. Και έχω να σας πω και ευχάριστα νέα. Λοιπόν, η Ήρα είναι ένα λαμπραντόρ μόλις 3,5 ετών και είναι ο πρώτος επίσημα αναγνωρισμένος σκύλος έρευνας και διάσωσης υγρού στοιχείου στην Ελλάδα. Είναι εκπαιδευμένη να επιχειρεί στο νερό αλλά και στην ξηρά. Είναι κάτι το οποίο είναι υπέροχο και μάλιστα η φωτογραφία είναι αχναλιώνης. Είναι υπέροχη. Και να σας πω και κάτι. Έβλεπα λοιπόν αυτή την είδηση. Λέω θα τη μοιραστώ εδώ στην παρέα και θέλω να μοιραστώ όμως και μία σκέψη μου. Πώς γίνεται όταν τα ζωάκια δεν μας κάνουν κανένα κακό να είναι τόσο όμορφα, τόσο γλυκούλια, τόσο πραγματικά μπορούμε να συνυπάρχουμε όλοι υπέροχα? Πώς υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, ειδικά για τα σκυλάκια, που πάνε και τους κάνουν κακό? Εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Μη σας πω ότι όσοι φέρονται άσχημα στα ζώα, νομίζω ότι φέρονται το ίδιο άσχημα και στους ανθρώπους. Οπότε πρέπει να τους έχουμε στο νου μας, έτσι. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρα 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
5: Α, ένας σκύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
8: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma.
9: Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
11: Ένα ζώο μόνιμα αλυσοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
12: Μεγάλη προσφορά!
13: Όχι, όχι.
12: Τεράστια προσφορά!
13: Ούτε.
12: Πάμε.
13: Το έχω.
12: Τριπλό δώρο. Τριπλό
13: όχι.
14: Λάσπες. Σκόνη. Και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων. Και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον περιφερειακό εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
15: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
16: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
17: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-2550 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
18: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
19: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
18: Electroteam Marketos.
19: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
18: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
19: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
18: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
19: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
18: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
19: και κινητό 6977-42 10 78.
18: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
19: Electroteam Marketos. Κινηθείτε
18: προς
19: το συμφέρον σας.
18: Προς το συμφέρον σας.

εχθές. Νόμιζες πλήγωσες,

φοβάμαι στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 18 λεπτά μετά τις 9 και ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε για ζώδια, συγκεκριμένα για αυτούς τους, για αυτά τα ζευγάρια των ζωδίων που δεν θα χωρίσουν ποτέ. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι συνδυασμοί που λένε οι αστρολόγοι ότι είναι άχαστοι και αχώριστοι. Πρώτο ζώδιο, πρώτο συνδυασμό ζωδίων είναι ο κρυός με τον ιχθύ, γιατί ο κρυός λέει δίνει δύναμη και σιγουριά, ενώ οι ιχθύς έχουν ευαισθησία και συναισθηματικό βάθος, είναι ουσιαστικά σαν να συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον. Στην ίδια κατηγορία βρίσκεται Λέων με ζυγό, δηλαδή είναι κοινωνικής εξωστρεφής και με έντονη παρουσία τα λιοντάρια και ταιριάζουν πάρα πολύ με τους ζυγούς και σε χαρακτήρες και κοινωνικά. Το ξώτης με δίδυμο είναι μια πολύ ωραία έτσι, κατάσταση, μια πολύ ωραία σχέση. Αγαπούν την ελευθερία, την περιπέτεια και τις νέες εμπειρίες, μαζί δύσκολα βαριούνται. Ταύρος και Παρθένος επίσης πάρα πολύ ωραίο συνδυασμός, έχουν κοινές αξίες και ανάγκη για σταθερότητα. Οπότε ο Ταύρος προσφέρει ζεστασιά, ενώ ο Παρθένος πρακτικότητα και οργάνωση. Και τέλος, ιχθύς με καρκίνο, πολύ συναισθηματικό και τρυφερό τέριασμα. Και οι δύο δίνουν μεγάλη σημασία στην αγάπη, τη φροντίδα και την αφοσίωση. Βέβαια, ξέρετε τώρα, εγώ πιστεύω ότι τα ετερόνυμα έλκονται. Και αν λένε η μία καρδιά με την άλλη ότι ξέρεις κάτι, πάμε και θα τα καταφέρουμε μαζί, δεν πάνε όποιο ζώδιο να είναι, δεν πάει να είναι όποιο χαρακτήρα και να είναι στο τέλος, θα βρουν τον τρόπο. Τώρα, ποιο να σου το πει στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είναι τραγουδάρα, οπότε δυναμώστε λίγο παραπάνω την ένταση.

0: Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και νωρίτερα μέσα στην ημέρα σας θυμίζω ότι η Ελλάς και η πυροσβεστική είχαν ενημερώσει ότι λόγω προβλήματος οι κλήσεις προς τους αριθμούς 100 και 199 ενδέχεται να μην εξυπηρετούνται κανονικά, αλλά θέλω να ξέρετε ότι αποκαταστάθηκε όλο αυτό το, οπότε μπορείτε να συνεχίσετε να καλείτε αν χρειάζεται κάτι και στην άμεση δράση και στο πυροσβεστικό σώμα κανονικά και στο 100 και στο 199 αντίστοιχα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα. Θα ακούσουμε και τη νέα μεγάλη αποκλειστικότητα που έχουμε εδώ στο ρυθμό 949. Γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Αν είσαι σε σχέση, αρχικά ζηλεύω. Και δεύτερον, μπορεί να σου έχει τύχει να έχεις κάποια έλξη για ένα άλλο άτομο και να λες, μήπως βρε, πάω να κάνω την κουτσουκέλα μου, μήπως μου λείπει κάτι από τη σχέση μου. Όχι, γίναν έρευνες και σου λέει ότι το να νιώσεις έλξη για κάποιον άλλο άνθρωπο παρότι είσαι σε μια σχέση δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Never και ζαμέ. Το θέμα και η μαγκιά είναι, αν πέρα από την έλξη κάνεις και το παραπάνω βήμα, αν σκεφτείς, ωραίος είναι αυτός, βρε λες, και μήπως του κλείσεις και το μάτι και μήπως κάνω το ένα βήμα παρακάτω. Εκεί πέρα σου λένε το ανησυχητικό. Αν ανοίξει ο μπουφές και τσιπήσει το τυροπιτάκι και το λουκανικοπιτάκι συγκεκριμένα είναι το πρόβλημα. Δεν μπορεί ξαφνικά επειδή δεν είσαι μια μονογαμική σχέση να πάψει να έχει ορμές και γούστο. Λέω εγώ τώρα, μήπως ξανά έγινε τέτοια μακρύ πιστεύει. Για χαμός γίνεται, πια μιλάνε με νεγάκι, καλή θα το πάρω πάνω μου.
2: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Ναι.

0: κυκλοφορία.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς η κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνος το Φάνης.
2: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω ρε. Ένας θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη. Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πιρκίνη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
4: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
5: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
8: Happy Days Bazaar. Στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
9: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
10: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
11: Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
2: Euphoria!
1: The Pit! Ε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
3: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
5: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Όχι μόνο γιατί φτάνουμε σιγά σιγά, τι έχω πάθει σήμερα, σιγά σιγά προς το τέλος εβδομάδας, αλλά και γιατί έχουμε αυτή τη νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Peggy Zina, Έρωτας Μικρός. Είναι ένα τραγούδι, τραγουδάρα, γεμάτο συνέστημα, δυναμισμό από τη σπουδαία ερμηνεύτρια Peggy Zina, ενώ τη μουσική υπογράφει ο Γιώργος Σαμπάνης και τους στίχους η Ελένη Γενιτσούλια. Βέβαια, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, αρκεί μόνο να το απολαύσουμε. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να το ακούσουμε εδώ αμέσως, αποκλειστικά στο ρυθμό 949.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, Ελπίδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και πραγματικά αυτό το οποίο μου δίνει ελπίδα είναι όταν διαβάζω τέτοιες ειδήσεις. Έκαναν μια σπουδαία πράξη αλληλεγγύης στον Εύρο, όταν ένα νεαρό ζευγάρι αποφάσισε να μείνει λοιπόν σε ένα χωριό εκεί και ολόκληρο το χωριό ξεσηκώθηκε για να τους χτίσει ένα σπίτι. Το θέμα δεν είναι ότι απλά έλυσε το θέμα της κατοικίας, αλλά όλη αυτή η όμορφη εικόνα που ενώθηκε ολόκληρο το χωριό και βοήθησε αυτούς τους νέους κατοίκους, αυτά τα νέα παιδιά, να ξεκινήσουν τη ζωή τους εκεί. Νομίζω ότι αυτές οι εικόνες είναι ό,τι πιο όμορφο και ό,τι πιο ελπιδοφόρο μπορούμε να δούμε. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα και σας έχω προτασάρα για ταινία, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης.
2: Κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν back to back.
3: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
4: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης.
2: Ρυθμός 949.

0: κυκλοφορία.
1: She calls it other mommy. She look like you.
2: What?
3: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Αιμονή».
2: It was me. What? Is it me?
3: Τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
4: You have to be scared, mommy. She's next.
5: Can I go into your heart?
3: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
5: We'll have so much fun together.
3: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
0: Και τώρα το contouring.
6: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers ως επεισόδια και αν χρειαστεί.
0: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιμπροφένη σε μαλακή κάψουλα για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιμπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: City Student Hot Takes.
13: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
14: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
15: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
16: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Silly Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSilly.gr.
17: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
18: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
19: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.

0: 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Τρία λεπτά μετά τις 10, καλό βράδυ να έχουμε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, Πέμπτη σήμερα, 8 Οκτωβρίου. Άντε, τελειώνει και αυτή η εβδομάδα. Βλέπω λίγη κίνηση στο Δαχτυλίδι στην Κηφισίας. Κατά τα άλλα, οι δρόμοι είναι πολύ ωραίοι. Έχουν αυτό ωραίο το πρασινάκι που δεν το βλέπουμε καθημερινά. Σε άλλα νέα, εγώ παρατήρησα χθες το βράδυ την ώρα που γυρνούσα στο σπίτι μου ότι στην Κηφισίας, δείτε το κι εσείς, έχουν αρχίσει το χριστουγεννιάτικο στολισμό. Χθες δηλαδή, εγώ πέτυχα τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν κρεμασμένοι και έβαζαν αυτά τα ωραία τα στολιδάκια τα οποία θα φωτιστούν το επόμενο διάστημα. Παρατηρήστε το κι εσείς, αυτές οι μικρές λεπτομέρειες είναι το αλατοπίπερο της ζωής. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή σε λίγο. Νίκος Απέργης, Ηλίας Καμπακάκης και τώρα Νίκος Οικονομόπουλος. Ένοχο κορμί στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Πόσο αγαπώ αυτό το τραγούδι. Έλενα Παπαρίζου, το φιλί της ζωής, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και πολλές φορές ταινίες μιλάνε για σοβαρά θέματα, με χιούμορ ή και με μαύρο χιούμορ. Λοιπόν, σήμερα είναι μία από αυτές τις φορές.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Και παίζει και ο Tom Cruise. Λοιπόν, η ταινία που σας προτείνω σήμερα λέγεται Digger. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ουσιαστικά ο Cruise παίζει τον Digger, έναν πανίσχυρο μεγιστάνα του πετρελαίου, που έχει ουσιαστικά προκαλέσει μια τεράστια παγκόσμια περιβαλλοντική καταστροφή. Και τώρα ξεκινάει λοιπόν μια απελπισμένη προσπάθεια να πείσει τους πάντες ότι ο ίδιος είναι ο άνθρωπος που θα σώσει και την ανθρωπότητα. Είναι πάρα πολύ ωραία, έχει χιούμορ. Νομίζω ότι είναι από τις ταινίες, έτσι όπως την είδα εγώ τουλάχιστον, αυτό πήρα, ότι είτε την λατρεύεις είτε την μισείς. Δηλαδή, ήμασταν άνθρωποι οι οποίοι βγήκαμε από την αίθουσα και λέγαμε, να σου πω κάτι, εμένα μου άρεσε. Εμένα, λέγει ο άλλος, εμένα δεν μου άρεσε. Υπήρχε λοιπόν αυτό το θέμα μέσα στις παρέες που δεν μπορούσαμε κάπως να καταλήξουμε όλοι μαζί. Νομίζω θα σας αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια, για αυτό το οποίο είμαι σίγουρη είναι ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ και το δώρο που σας έχω σήμερα. Σας έχω μηνιαία συνδρομή για το Jukebox, γιατί κάνετε χαμό. Θέλω, σας το έχω ξαναπεί, να έχετε αυτή την πρόσβαση όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερη σε αυτή την υπέροχη συνδρομητική πλατφόρμα που έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook, δηλαδή είναι βιβλία που μπορείς να τα ακούσεις. Και έτσι λοιπόν, αν δεν έχεις χρόνο για διάβασμα, υπάρχει χρόνος έτσι να τα ακούσεις όπου και αν βρίσκεσαι. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να μου στείλετε τώρα Jukebox στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949 και πάμε αμέσως να ακούσουμε μαζί Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Κώστας Γιακοβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο, και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ, δεν θα σας πω ακόμη, θα σας πω σε λίγο. Ήθελα να σας ψαρώσω σε πολύ πολύ λίγο, λοιπόν. Έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.

0: Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον άνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

Δεν άργησα, εδώ είμαι κι εγώ. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, λατρεύω να σας πειράζω. Σήμερα λοιπόν 5η 8 Οκτωβρίου. Είμαστε στο τέλος εβδομάδας, έχουμε αυτή την ωραία την παιχνιδιάρικη διάθεση. Και εγώ θέλω να σας πω και κάτι άλλο, το οποίο το διάβασα και μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, η σταχομαζόχτρα, έτσι λέγεται, είναι αυτό το χαρακτηριστικό χριστουγεννιάτικο διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Επειδή λατρεύουμε τις ταινίες, λατρεύουμε τα animation, θέλω να ξέρετε ότι έρχεται στη μεγάλη οθόνη. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα νέα και ειδικά όταν είναι κάτι έτσι δικό μας ελληνικό που ανεβαίνει και στη μεγάλη οθόνη. Νομίζω ότι αυτό είναι έτσι τόσο ξεχωριστό και αξίζει να του δώσουμε μια ευκαιρία. Καλά, για τα animation εγώ τα λατρεύω, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Σε πολύ πολύ λίγο θα ακούσουμε μαζί Γιώργο Μαζονάκη και τώρα πάμε να ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο. Όπου κι αν πας στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

ύστερα σε ένα φορτηγό κουβάλα και στην πρίκα σου. Μου φύλαγες μια ζωή

εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.